The Flower Called Nowhere, αυτό είναι ένα κομμάτι των Αγγλογάλων Stereolab, αυτό το σχήμα που έτσι σχηματίστηκε, δημιουργήθηκε θέλω να πω το 1997. Είναι ένα εξαιρετικά επιδραστικό avant-pop post-rock θα έλεγα συγκρότημα που έχει έδρα το Λονδίνο. Θαυμαστές και μέλη το αποκαλούν το The Group, κάπως έτσι έγινε παγκοσμίως γνωστό για το μοναδικό ρετρό ήχο που έχει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Η μουσική των Stereolab συνδυάζει στοιχεία που σπάνια έβρισκε κανείς μαζί εκείνη την εποχή, δηλαδή το crowd rock, το motoric και επαναλαμβανόμενες υπνοτικές κιθάρες, τα vintage αναλογικά ηλεκτρονικά όμως synthesizer, καθώς και τα στοιχεία space age lounge pop, γαλλική pop της δεκαετίας του 60. Από τη μία, μποσανόβα από την άλλη, jazz μελωδίες και τα φωνητικά. Όσο μαλακή και να σας ακούγεται η ποιότητα, στα αγγλικά αλλά και στα γαλλικά, γιατί αυτό το σχήμα τραγουδάει σε δύο γλώσσες, έχει

και επηρεαστεί πάρα πολύ από το κίνημα των καταστασιακών situationists με πολιτικούς και μαρξιστικούς στίχους. Το ξεκίνημα όλα δημιουργήθηκαν από τον Άγγλο κιθαρίστα Tim Gain και τη Γαλλίδα τραγουδίστρια Letitia Sadie μετά τη διάλυση της προηγούμενης indie μπάντας που είχαν, το McCarthy, ενώ τον ντεπούτο, το Peng, κυκλοφόρησε το 1992. Η προσθήκη της Mary Hansen στα φωνητικά και του Andy Ramsey στα drums το 1993 μέχρι το 2001 ήταν και η εποχή που κυκλοφόρησαν και τα πιο εμβληματικά της άλμπουμ, εμβληματικά τους άλμπουμ, το Dots and Loops και το Emperor Tomato Ketchup. Βέβαια το 2002 η Mary Hansen έχασε τραγικά τη ζωή της, ένα ποδηλατικό δυστύχημα σε ηλικία μόλις 36 ετών, και τότε το σχήμα συνέχισε να βγάζει μουσική για μέχρι το 2009, οπότε και μπήκε σε αόριστη παύση. 2019 οι Στερεολάμπ επέστρεψαν με παγκόσμιες περιοδίες, δηλαδή ήρθε η επανένωση και κυκλοφόρησαν έτσι διευρυμένες εκδόσεις από τα κλασικά άλμπουμ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Through the Maze μεταδώσαμε. Αυτή ήταν η Sleeping Pandora, το σχήμα. Στην ουσία είναι ένα προσωπικό μουσικό project του γερμανού κιθαρίστα Ματίας Ρόζμαν με έδρα το Βερολίνο. Το ύφος και τα χαρακτηριστικά είναι το ψυχεδελικό rock, το space rock, καθώς και το ambient chill out, δηλαδή αυτοί είναι ήχοι που χαρακτηρίζονται από αυτή την κοσμική ατμόσφαιρα, τα μελωδικά περάσματα της κιθάρας και τα synths για ιδανικό έτσι ρυθμό χαλάρωσης θα λέγαμε, ή ακόμα και διαλογισμού. Οι συνθέσεις του είναι συνήθως εκτενείς. Να πούμε όμως πως ο Ρόζμαν, πέρα από γερμανός κιθαρίστας, συνθέτης και παραγωγός, πριν ξεκινήσει τη σόλο καριέρα του και πριν δημιουργήσει το project της ατμοσφαιρικής αυτής κατάστασης του Sleeping Pandora, ήταν, να πούμε, συνιδρυτής του Stoner Space Rock Trio Cosmic Fall. Μαζί με τους Daniel Sachs και Klaus Friedrich κυκλοφόρησαν τα πρώτα άλμπουμ το 2016 και το 2017 αντίστοιχα. Το 2017 όμως καλοκαίρι ήτανε. Ο Ρόζμαν αποχώρησε από τους Cosmic Fall για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο δικό του όραμα. Το έργο του βέβαια, ο Sleeping Pandora, είναι βαθιά επηρεασμένο από θρυλικά συγκροτήματα της crowd rock και της progressive σκηνής, όπως η Asra, η Tangerine Dream και η Pink Floyd. Λειτουργώντας βέβαια ως ανεξάρτητος παραγωγός, ο Ρόζμαν πέρασε σε κιθαριστικούς αυτοσχεδιασμούς, δημιουργώντας συμπαντικά ηχητικά τοπία που προσκαλούν τον ακροατή σε μια κατάσταση.

Dub Pistols, αυτό το αγγλικό σχήμα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, και λίγο dub, όπως εξάλλου είναι και το ομώνυμο όνομα, είναι και το είδος αντίστοιχα. Σχηματίστηκαν το 1996 από τους Barry Ashworth και τον Jason O'Brien. Τα πρώτα singles του συγκροτήματος αγαπήθηκαν πολύ, το There's Gonna Be a Riot και το Best Gets Better το 1998. Συνολικά έχουν κυκλοφορήσει 7 στουντιακά άλμπουμ. Έχουμε και ένα ολοκένουργιο δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2026 με τίτλο Enter the Sound και δημιουργήθηκε, υπήρξε έτσι μια σύμπραξη μαζί με τους Free Stylers.

Exploding Plastics, ένα καταξιωμένο νορβηγικό ντουέτο, δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από το Όσλο, το οποίο αποτελείται από τον Jens Petter Nielsen και τον Halvard Wensberg Hagen. Το σχήμα δημιουργήθηκε το 1999, ξεχώρισα αμέσως για τον εκρηκτικό συνδυασμό από νου jazz και το IDM που λέμε, το Intelligent Dance Music, το Electro Funk και το Big Beat. Βέβαια, η μουσική τους είναι καταιγιστική, θα έλεγα. Έχουν περίπλοκους ρυθμούς, οργανικά ναι, με jazz στοιχεία και αναλογικές μελωδίες, και φυσικά σε παραπέμπει κάπως σε κινηματογραφικό όλο αυτό στην ατμόσφαιρα, διότι έχουν γράψει μουσική για ταινίες, τηλεόραση και καθώς και πιο έτσι πειραματικά πράγματα για ταινίες μικρού μήκους. Το single τους, το Treat Me Mean, I Need The Reputation, κυκλοφόρησε το 2000, θεωρείται κλασικό στο είδος του και υποστηρίχθηκε θερμά από θρύλους της underground μουσικής σκηνής, όπως η Cold Cut και ο LTJ Bookem. Έχουν συνεργαστεί επίσης με το διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων Kronos Quartet.

Μόνο σεβασμός απέναντι στο σχήμα που ονομάζεται Beastie Boys. Ενώ υπήρχαν τα απίστευτα γκέτο των Αφροαμερικανών και η hip-hop και η rap μουσική ήταν όλοι κομμένοι και ραμμένοι πάνω τους, διότι υπήρχε στο DNA τους από τις ρίζες της Αφρικής κιόλας. Οι Beastie Boys μπήκαν μέσα το 1981 στα γκέτο, στα Bronx, στο Brooklyn και ηχογραφούσαν με Αφροαμερικανούς rappers και hip hoppers. Ξεκίνησαν την πορεία τους ως μια παρέα από μεσοαστικά παιδιά στη Νέα Υόρκη. Εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Κατάφεραν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στο punk, το hip hop, σπάζοντας ταυτόχρονα αυτό που αναφέραμε λίγο πριν, τα φυλετικά δηλαδή στερεότυπα της εποχής. Τη δουλειά είχαν οι άσπροι μέσα στο Bronx, μου λέτε. Το 1981 και το 1983 έχουμε τις hardcore punk ρίζες τους, διότι η ιστορία τους ξεκινά το 1978 με τη δημιουργία των The Young Aborigines, μια πειραματική punk μπάντα. Η γέννηση των Beastie Boys έρχεται το 1981, όταν ο Jeremy Satan αποχωρεί και τη θέση του στον μπάσο παίρνει ο υπέροχος Adam MCA. Το συγκρότημα μετονομάζεται σε Beastie Boys με αρχική σύνθεση, λοιπόν, τον Adam, Michael, Mike D, John Berry και Kate Schellenbach. Ξέρετε όμως ποιο είναι το ακρόνυμο των Beastie, από τη λέξη δηλαδή Beastie, ποιο αποτελεί αναδρομικό ακρόνυμο? Boys entering anarchic states towards internal excellence. Beastie και Boys.

Η συνέχεια, αλλά και το τέλος, δικαιωματικά ανήκει στον Τέρι Καλιέρ. Με αυτά και με εκείνα, όπως καταλάβατε, θα χρειαστεί κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν, είμαι δηλαδή, ίδια παραμένω, Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Νίκος Κακαρίκος, καλός φίλος και συνεργάτης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Φρόντισε τους ήχους στην σημερινή μας εκπομπή, στη σημερινή μας συνάντηση. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958 και ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Και έρχεται τώρα το κορίτσι που χορεύει, Dancing Girl, Τέρι Καλιέρ.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Με μεγάλη μας χαρά, ο Ανδρέας Κοράνης είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν από τους αγαπημένους μας μουσικούς όλων των εποχών, τον σπουδαίο Αμπντούλα Ιμπραήμ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου του 2026, σε ηλικία 91 ετών. Η νοτιοαφρικανική τζαζ και ολόκληρη η παγκόσμια μουσική κοινότητα αποχαιρετούν έναν αληθινό θρύλο, έναν σπουδαίο πιανίστα, συνθέτη και πνευματικό άνθρωπο, γνωστό στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ως Dollar Brand. Μέσα από τη μοναδική σύνθεση της τζαζ με τις μουσικές παραδόσεις της Νότιας Αφρικής, η μουσική του έγινε σύμβολο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και αντίστασης απέναντι στην αδικία, καταφέρνοντας να δώσει φωνή στις μνήμες, στους αγώνες και στις ελπίδες του λαού του. Από τις παραγκουπόλεις του Cape Town έως τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Άφησε την τελευταία του πνοή στη Γερμανία έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσαν η οικογένειά του και η σύντροφός του, Δόκτωρ Μαρίνα Ουμάρη, κλείνοντας έτσι έναν σπουδαίο κύκλο ζωής που εκτινόταν σε περισσότερες από 7 δεκαετίες καλλιτεχνικής δημιουργίας και περιελάμβανε περισσότερα από 70 άλμπουμ, από τα πρώτα του βήματα με τους Jazz Epistles έως το εμβληματικό Mannenberg. Η μουσική του αποτέλεσε όχημα αντίστασης και ελευθερίας. Το συγκεκριμένο κομμάτι εξελίχθηκε στον ανεπίσημο ύμνο του αγώνα της Νότιας Αφρικής ενάντια στο Apartheid, ενώ ο Νέλσον Μαντέλα συνήθισε να λέει ότι ο Μπαχ και ο Μπετόβεν είναι μεγάλοι συνθέτες, αλλά η Νότια Αφρική έχει τον δικό της Μότσαρτ.

Η ζωή και το έργο του έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων μελετών και βιβλίων που φωτίζουν τόσο τη μουσική του διαδρομή, όσο και το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το έργο του. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το σημαντικό βιβλίο «Soweto Blues» της Gwen Ansel, για το οποίο ο ίδιος έγραψε την εισαγωγή. Σήμερα λοιπόν γυρίζει το σημαντικό βιβλίο «Soweto Blues» της Gwen Ansel, για το οποίο ο ίδιος έγραψε την εισαγωγή. Σήμερα λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες θα ακολουθήσουμε τη μουσική του διαδρομή και την πλούσια παραγωγή.

ηχογραφήθηκε αρχικά στην Νότια Αφρική, αναδεικνύει τις μελωδικές παραδόσεις των κοινοτήτων του Cape Town, τις οποίες ο Dollar Brand μετέτρεψε σε αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής του μουσικής γλώσσας.

του στη θρηλυκή συνοικία District 6, όπου οι διαφορετικές κοινότητες συνυπήρχαν παρά τους αυστηρούς φυλετικούς διαχωρισμούς του καθεστώτος. Εκεί έκανε και τα πρώτα του βήματα στο πιάνο, ενώ ήδη από την εφηβεία του πειραματιζόταν με το R&B, τους χορευτικούς ρυθμούς της εποχής και τη μουσική του Louis Jordan, πριν τον κερδίσει οριστικά η jazz και ο μεγάλος Thelonious Monk. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε προέρχεται από το solo album Dreamtime, ηχογραφήθηκε στη Γερμανία το 2019 και είναι αφιερωμένο σε αυτές ακριβώς τις μνήμες. Ακούμε λοιπόν τον Abdullah Ibrahim στο Cape Town, District 6.

αναπολώντας τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ο ίδιος είχε δηλώσει αργότερα στον Αμερικανικό Κρατικό Οργανισμό Τεχνών NEA, εκεί όπου μεγάλωσα υπήρχε κάθε είδους μουσική, αναφερόμενος στα ινδικά ράγκα, στα κινέζικα τραγούδια, στη μουσική ζουλού των στρατοπέδων εργασίας και στους ήχους του δρόμου που διαμόρφωσαν τα πρώτα του ακούσματα, παράλληλα οι εκπομπές της Φωνής της Αμερικής, των

έφεραν σε επαφή με την τζαζ, ενώ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου απέκτησε το παρατσούκλι ντόλαρ, καθώς πλησίαζε Αμερικανούς στρατιώτες στις αποβάθρες για να αγοράσει δίσκους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά ονειρευόταν να γίνει γιατρός, όμως αποκλείστηκε από την ιατρική σχολή εξαιτίας του apartheid. Έτσι αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη μουσική και ήδη από τα 15 του χρόνια εμφανιζόταν δημόσια ως πιανίστας και τραγουδιστής. Το 1958 δημιούργησε το Dollar Brand Trio με τον Τζόνι Γκέρτς στο μπάσο και τον Μακάγια Τζόκο στα drums, συνδυάζοντας τους ήχους του Cape Town με το αμερικανικό bebop, ενώ λίγο αργότερα το τρίο ενώθηκε με τους Σκίπι Μουεκέτσι, Χιου Μασεκέλα και Τζόνας Γκουάνγκουα, σχηματίζοντας τους ιστορικούς Jazz Epistles. Η συνεργασία αυτή οδήγησε στην πρώτη ηχογράφηση bebop στη νοτιοαφρικανική ιστορία με το άλμπουμ Jazz Epistle Verse 1 το 1960. Καθοριστική υπήρξε την ίδια περίοδο η επιρροή του Thelonious Monk μέσα από το ιδιότυπο και πρωτοποριακό παίξιμό του. Ο Αμπντούλα Ιμπραήμ διέκρινε μια βαθιά αφρικανική ρυθμική λογική. Όπως εξήγησε αργότερα στην εφημερίδα Guardian, αυτό που πολλοί θεωρούσαν παράξενο στη μουσική του Monk σε εκείνον φαινόταν απολύτως φυσικό. Πάνω σε αυτή ακριβώς την επιρροή θα περάσουμε τώρα στην πρώτη επίσημη ηχογράφηση που πραγματοποίησε ως επικεφαλής του δικού του τρίο στις 4 Φεβρουαρίου του 1960 στο Johannesburg. Ο δίσκος κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα με τον τίτλο Dollar Brand Plays Sphere Jazz, με τη λέξη Sphere να παραπέμπει άμεσα στο μεσαίο όνομα του μεγάλου του ιδόλου, του Thelonious Sphere Monk. Πρόκειται για μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις μοντέρνας jazz που πραγματοποιήθηκαν στην Αφρικανική Ήπειρο. Στο πλευρό του βρίσκονται ο Τζόνι Γκέρτς στο μπάσο και ο Μακάγια Τζόκο στα drums. Από αυτό λοιπόν το ιστορικό άλμπουμ θα ακούσουμε το εναρκτήριο κομμάτι με τίτλο Boulevard East.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μετά το Boulevard East που μόλις ακούσαμε από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Dollar Brand, περνάμε σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, η αναζήτηση ενός νέου και πιο τολμηρού ήχου οδήγησε τον Abdullah Ibrahim στη δημιουργία των Jazz Epistles μαζί με τον σαξοφωνίστα Kippy Moketsi, τον τρομπετίστα Hugh Masekela και άλλους κορυφαίους μουσικούς του Johannesburg. Το σχήμα αυτό υπήρξε καθοριστικό για τη διαμόρφωση της Cape Jazz, ενός ιδιώματος που συνέδεσε δημιουργικά την αμερικανική jazz με τους αφρικανικούς ρυθμούς και άνοιξε το δρόμο για αυτό που αργότερα ονομάστηκε World Music, ένας όρος που ο ίδιος ο Ιμπραήμ δεν αποδεχόταν ποτέ ιδιαίτερα. Το 1960 οι Jazz Epistles ηχογράφησαν το Jazz Epistle Verse 1, τον πρώτο jazz δίσκο που ηχογραφήθηκε αποκλειστικά από μαύρους νότιοαφρικανούς μουσικούς, και από αυτό το άλμπουμ πάμε να ακούσουμε το Blues for Huey, μια σύνθεση του Kippy Moketsi.

Cape Jazz από τους Jazz Epistles, ένα από τα πρώτα συγκροτήματα του Abdullah Ibrahim από το 1960. Το 1962, καθώς η βία του καθεστώτος του Apartheid κλιμακωνόταν και η jazz σκηνή του District 6 δεχόταν όλο ένα και σκληρότερη καταστολή, ο Abdullah Ibrahim, γνωστός τότε ως Dollar Brand, εγκατέλειψε την Νότια Αφρική και μαζί με τη σύντροφό του, τη σπουδαία τραγουδίστρια Σαθήμα B. Benjamin, εγκαταστάθηκαν στη Ζυρίχη. Ήταν μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδος για τη χώρα που σημαδεύτηκε, να θυμίσουμε, από τη φυλάκιση του Νέλσον Μαντέλα. Στη Ζυρίχη το ζευγάρι συνέχισε τη μουσική του πορεία μαζί με τους παλιούς συνεργάτες του, τον Τζόνι Γκέρτσε στο κοντραμπάσο και τον Μακάγια Τζόκο στα ντραμς. Η μεγάλη καμπή ήρθε όταν η Σαθήμα B. Benjamin κατάφερε να πείσει τον Duke Ellington να ακούσει τον Dollar Brand στο πιάνο. Ο θρυλικός Αμερικανός συνθέτης εντυπωσιάστηκε αμέσως από την πρωτοτυπία και την αφρικανική διάσταση της μουσικής του και στήριξε την ηχογράφηση του άλμπουμ Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio. Το 1963 συνέβη αυτό στο Παρίσι. Η συνεργασία αυτή άνοιξε στον Abdullah Ibrahim το δρόμο για τη διεθνή αναγνώριση και αποτέλεσε την απαρχή μιας σχέσης αμοιβαίας εκτίμησης, η οποία τον οδήγησε αργότερα ακόμη και στη διεύθυνση της ορχήστρας του Duke Ellington σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Duke Ellington όμως στήριξε έμπρακτα και τη Σαθήμα και έτσι στις 24 Φεβρουαρίου του 1963 η τραγουδίστρια ηχογράφησε το κλασικό The Man I Love με τον Dollar Brand στο πιάνο, χαριζοντάς μας μία από τις πρώτες και σημαντικότερες στιγμές της δικής της αυτόνομης καλλιτεχνικής διαδρομής.

ο Αμπτούλα Ιμπραήμ και η Σαθήμα Μπι Μπένσαμιν παντρεύτηκαν το 1965, ξεκινώντας μια κοινή προσωπική και καλλιτεχνική πορεία. Ο Ιμπραήμ, γνωστός τότε ως Dollar Brand, δεν ξέχασε ποτέ τον μέντορά του, τον Duke Ellington, ερμηνεύοντας σταθερά τις συνθέσεις του σε όλη του την πορεία. Αυτή τη βαθιά ευγνωμοσύνη την αποτύπωσε το 1973, ηχογραφώντας έναν ολόκληρο δίσκο φόρο τιμής στον μεγάλο δάσκαλο με τον ενδεικτικό τίτλο «Ode to Duke Ellington».

Είναι sentimental mood μέσα από τη διασκευή του Dollar Brand, που αποτυπώνει ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, την επιρροή που άσκησε πάνω του ο Duke Ellington. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο Ibrahim πραγματοποίησε το αμερικανικό του ντεπούτο στο Festival Jazz του Newport και σύντομα εμφανίστηκε σε ιστορικούς χώρους της Νέας Υόρκης, όπως το Carnegie Hall και το Village Vanguard. Εκεί συνεργάστηκε με κορυφαίες μορφές, ανάμεσα τους ο John Coltrane, Pharoah Sanders και ο Art Davis, ενώ το 1966 κλήθηκε να διευθύνει σε 5 συναυλίες τη θρυλική ορχήστρα του Duke Ellington. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε με το συγκρότημα του Elvin Jones, συνδέθηκε με την avant-garde σκηνή της Νέας Υόρκης και συνεργάστηκε με μουσικούς όπως ο Ornette Coleman, ο Archie Shepp και ο Don Cherry, ενώ παράλληλα διεύρυνε τα μουσικά του ενδιαφέροντα πέρα από το πιάνο, σπουδάζοντας ακόμη και τσέλο στο Juilliard με υποτροφία του Ιδρύματος Rockefeller. Αντιμετωπίζοντας όμως σοβαρά προβλήματα υγείας από την έντονη ζωή, πήρε την απόφαση να κόψει οριστικά το ποτό και το κάπνισμα. Ξεκίνησε να ασχολείται εντατικά με τις πολεμικές τέχνες και μετά την επιστροφή του στο Cape Town το 1968 ασπάστηκε το Ισλάμ, υιοθετώντας πλέον το όνομα Abdullah Ibrahim αντί για το Dollar Brand. 2 χρόνια αργότερα πραγματοποίησε το ιερό προσκύνημα, το Hajj, στη Μέκα, και ακούμε για το τέλος το Hajj από το άλμπουμ The Journey του 1978, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματός μας στον σπουδαίο Abdullah Ibrahim. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το ταξίδι στη ζωή και τον μουσικό κόσμο του Abdullah Ibrahim.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Ανδρέας Κοράνης παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα είναι αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς της εποχής μας, τον θρυλικό νοτιοαφρικανό πιανίστα και συνθέτη της jazz Αμπτούλα Ιμπραήμ, γνωστό για πολλά χρόνια και ως Dollar Brand, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της παγκόσμιας jazz και ταυτόχρονα ένας από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς εκφραστές του αγώνα κατά του Apartheid. Με μια δημιουργική πορεία κατόρθωσε να συνδέσει μοναδικά τους παραδοσιακούς ήχους της Νότιας Αφρικής με τη γλώσσα της jazz, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα και αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη με περισσότερα από 70 άλμπουμς. Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε βαθιά συνδεδεμένος με την Νότια Αφρική, με την πατρίδα του και τους ανθρώπους της, επιλέγοντας μάλιστα τον περασμένο μόλις Μάρτιο να πραγματοποιήσει μια τελευταία live εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Jazz του Cape Town, επιστρέφοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο συμβολικά στην πόλη όπου είχε ξεκινήσει αυτό το μεγάλο μουσικό ταξίδι.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το Black Lightning από το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε ως Dollar Brand το 1976 και που καταφέρνει να αποτυπώσει με μοναδικό έτσι τρόπο τον παλμό της Αφρικανικής Ηπείρου. Από την ίδια ακριβώς ιστορική ηχογράφηση θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που έχει τον τίτλο Black and Brown Cherries. Μία σύνθεση όπου ο Ιμπραήμ στρέφεται στον ήχο του ηλεκτρικού πιάνου και πλαισιώνεται από τον Basil Moses, στον μπάσο τον Moody Wember στα drums, αλλά και από το τενόρ.

Εκεί μετά την καταστροφή του ιστορικού District 6 από το καθεστώς του Apartheid. Με το χαρακτηριστικό πιανιστικό του μοτίβο, τους ήχους της μουσικής παράδοσης του Cape Town και τη μελαγχολική αλλά ταυτόχρονα ελπιδοφόρα ατμόσφαιρά του, το Mannenberg γνώρισε τεράστια απήχηση και αναδείχθηκε σε θεμελιώδες έργο της λεγόμενης Cape Jazz. Όπως θυμόταν αργότερα ο ίδιος, ο Ιμπραήμ, είχαμε δημιουργήσει κάτι που βασιζόταν στην παράδοση αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωνε τον ερχομό μιας νέας αυγής. Μετά λοιπόν την εξέγερση του Σοβέτο το 1976, το Mannenberg μετατράπηκε στον ανεπίσημο ύμνο του αγώνα κατά του Apartheid, ακούγονταν σε συγκεντρώσεις, σε φεστιβάλ και σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική. Την ίδια περίοδο ο Ιμπραήμ δήλωσε ανοιχτά τη στήριξή του στο Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, γεγονός που τον οδήγησε να εγκαταλείψει εκ νέου τη χώρα και να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη σύζυγό του Σαθήμα Μπι Μπέντζαμιν και τα δύο τους παιδιά. Η ξεκάθαρη πολιτική του στάση είχε βέβαια και επαγγελματικό κόστος, όπως αποκάλυψε αργότερα. Αρκετές αμερικανικές δισκογραφικές δίσταζαν να συνεργαστούν μαζί του εξαιτίας των δημόσιων πολιτικών του θέσεων. Έτσι, μεγάλο μέρος της δισκογραφικής του παραγωγής των επόμενων δεκαετιών κυκλοφόρησε από τη γερμανική εταιρεία ENSA, η οποία αποτέλεσε το σημαντικότερο δισκογραφικό του καταφύγιο.

Και μετά το Mannenberg, το ανεπίσημο ύμνο του αγώνα κατά του Apartheid που μόλις ακούσαμε, θα συνεχίσουμε με άλλη μια σπουδαία στιγμή από τη δεκαετία του 80, μια περίοδο που ο Αμπντούλα Ιμπραήμ διεύθυνε τη δική του δισκογραφική εταιρεία με το όνομα ΕΚΑΠΑ, που στη γλώσσα Κόσα σημαίνει Cape Town. Λίγο αργότερα, το 1983, δημιούργησε το περίφημο επταμελές σχήμα ΕΚΑΓΙΑ με το όνομα να σημαίνει πατρίδα, ενώ παράλληλα εκείνη την εποχή συνέθεσε τη μουσική για τις ταινίες Σοκολά του 1988 και No Fear No Die το 1990 της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Claire Denis, καθώς και για την ταινία Τι Λάι, που σημαίνει ο νόμος, το 1990, του σκηνοθέτη Ιντρίσα Ουεν Ντραόγκο από την Μπουρκίνα Φάσο. Από εκείνο λοιπόν το πρώτο μόνιμο άλμπουμ των ΕΚΑΓΙΑ του 83, θα περάσουμε να ακούσουμε το Σότο Μπλου.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, αξίζει να σταθούμε για λίγο στην πνευματική παρακαταθήκη που μας άφησε αυτός ο σπουδαίος μουσικός. Το 1999 ο Αμπντούλα Ιμπραήμ ίδρυσε στο Cape Town το εκπαιδευτικό κέντρο Me7, καθώς πίστευε ότι η μουσική δεν είναι απλώς μία μορφή τέχνης, αλλά ένας δρόμος προς τη γνώση, τη μνήμη και την αρχαία σοφία. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Αμερικανικό Δημόσιο Ραδιόφωνο, ο ήχος δεν ανήκει σε κανέναν ξεχωριστά, καθώς υπάρχει μόνο ένας ήχος στον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα είναι η ήχο του. Τη δεκαετία του 2000 παρέμενε εξαιρετικά παραγωγικός, συνεχίζοντας μία δημιουργική πορεία που είχε ήδη ξεπεράσει τις 5 δεκαετίες. Η δισκογραφία του επίσης είναι τόσο εκτεταμένη και τόσο υψηλού επίπεδου, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να χωρέσει σε ένα μόνο αφιέρωμα. Θα χρειαζόταν ίσως μια μαραθώνια εκπομπή για να αποτυπωθεί το πραγματικό εύρος της μουσικής του δημιουργίας. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το 2ωρο αφιέρωμα με το κομμάτι Nam Hantse, που σημαίνει σήμερα, μια spiritual σύνθεση ηχογραφημένη το Σεπτέμβριο του 1979 στη Γερμανία για το άλμπουμ Echoes from Africa, βασισμένο σε ένα παραδοσιακό αφρικανικό τραγούδι. Το κομμάτι εξελίσσεται σε έναν διάλογο ανάμεσα στον Αμπντούλα Ιμπραήμ στο πιάνο και τον σπουδαίο μπασίστα Τζόνι Ντιάνι, με τους δύο μουσικούς να συνδιαλέγονται μέσα από τη μουσική και τις φωνές τους. Μια ηχογράφηση που συμπυκνώνει τη νοσταλγία της εξορίας, τη μνήμη της πατρίδας και το βαθύ πνευματικό στοιχείο που διέτριχε ολόκληρο το έργο του Αμπντούλα Ιμπραήμ. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Hekeč, hekeč, hekeč. Prej, prej, da nam je kul. Jaz lahko ne vem.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Πόζαρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, 95,8 στα FM, αλλά και webradio.r.gr, κάθετος 958 FM, έτσι μας ακούτε διαδικτυακά και κοντά και μακριά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω, μια νέα σειρά εκπομπών στην καλημέρα του 958, μια φορά την εβδομάδα η καλημέρα ακούει δημιουργούς ελληνικών τραγουδιών και τις ιστορίες τους. Για μια ώρα συνθέτες, μουσικοί τραγουδοποιοί λένε ιστορίες τραγουδιών τους, διαλέγουν οι ίδιοι τα τραγούδια που ακούγονται στην εκπομπή και μας λένε ιστορίες που ίσως δεν έχουμε ακούσει ποτέ για αυτά. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένοι είναι η Κρίση Στασινοπούλου και ο Στάθης Καλυβιώτης. Εφτά τραγούδια θα σου πω, καμιά φορά και λίγα παραπάνω. Πάντως τα τραγούδια έχουν τις δικές τους ιστορίες και σήμερα με πολύ χαρά στην εκπομπή θα καλωσορίσουμε την Κρίση Στασινοπούλου και τον Στάθη Καλυβιώτη να μας μιλήσουν για δικά τους τραγούδια, για ιστορίες δικών τους τραγουδιών. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλώς σε βρίσκουμε, Αναστασία, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Οι ιστορίες είναι πολλές ως γνωστόν.
0: Και τα τραγούδια έχουν δικές τους ιστορίες, σωστά, Στάθη?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσουμε σήμερα ιστορίες τραγουδιών που έχετε γράψει και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από έναν δίσκο που κυκλοφόρησε, για να δω εδώ τι λένε τα χαρτιά μου, το 1997, η Φαντόκοσμο, σωστά?
1: Σωστότατα.
0: Λοιπόν, ποιος θα μας πει την ιστορία του τραγουδιού που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο?
1: Την ξεκινώ, διότι πρόκειται για το πρώτο τραγούδι που γράψαμε μαζί με το Στάθη, οι δυο μας. Είχαν προηγηθεί κάποια τραγούδια με τον γκρουπ Σελάνα, αλλά αυτό είναι το πρώτο μας τραγούδι των δυο μας, η Φαντόκοσμος. Έχει γράψει λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία μελωδία, μάλλον αυτοσχεδιάζει και ψιλογράφει και... Εκείνη την ώρα του βγαίνει μια πολύ ωραία μελωδία με ένα synthesizer, το Korg. Και όσο το ακούω, του λέω, Στάθη, αυτό είναι καταπληκτικό, κράτα το, γράφτο, να σκεφτώ ένα στίχο. Και έχουν διάβαζα τότε το βιβλίο του Clive Barker, το ομώνυμο, η Φαντόκοσμος. Και κάπως μου ήμουν επηρεασμένη από όλο αυτό το βιβλίο που μιλάει για έναν μαγικό κόσμο που βρίσκεται υφασμένος μέσα σε ένα ύφασμα. Και μου έρχονται οι στίχοι. Φτιάχνουμε το τραγούδι, είναι έτοιμο το τραγούδι, μας αρέσει πολύ το τραγούδι και μέχρι εδώ τελειώνει το μισό μέρος της ιστορίας. Το ενδιαφέρον μέρος της ιστορίας είναι η άλλη μέρα, όπου χτυπάει η πόρτα του σπιτιού μας και εμφανίζεται μπροστά μας ο Σπύρος. Ο Σπύρος είναι χαμένος γύρω στα 5 χρόνια στο Νεπάλ, τον αναζητάει η οικογένειά του και μας κοντακτάρει κάθε τόσο να ρωτήσει μήπως έχετε κανένα νέο του και είμαστε όλοι λίγο ανήσυχοι. Χαρά λοιπόν που ο Σπύρος ξαφνικά μας χτυπάει την πόρτα, έχει γυρίσει από το Νεπάλ, κουβαλάει και ένα μεγάλο πακέτο, μπαίνει σπίτι μας, τον κερνάμε τον καφέ, καθόμαστε, ανοίγει το πακέτο και μας έχει φέρει ένα καταπληκτικό υφαντό χαλί από το Νεπάλ δώρο. Δηλαδή είναι λες και τα λόγια που είχα γράψει την προηγούμενη μέρα ήταν προφητικά αυτού που θα συνέβαινε την επόμενη. Εντάξει, το χαλί αυτό όπως φαντάζεσαι κατευθείαν το βάλαμε στον τοίχο πίσω από το στούντιο για τις ανακλάσεις του ήχου. Το παίρναμε μαζί μας σε όλα τα live που τότε παίζαμε χωρίς να έχουμε καν δίσκο, σε μικρά μαγαζάκια και στείναμε από πίσω το χαλί ώστε να δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που θέλαμε και εν τέλει μπήκε και εξώφυλλο στον ομώνυμο δίσκο.
2: Εδώ να πω και εγώ μια μικρή ιστορία στο τεχνικό κομμάτι, ότι επειδή γυρνάγαμε τις εταιρείες έχοντας φτιάξει ένα demo θα πει, ας πούμε, ένα δοκιμαστικό με τα τραγούδια μας και επειδή ήμασταν τότε από τους πρώτους που μπλέκαμε παραδοσιακά στοιχεία με rock και τέτοια, όλοι μας λέγανε τι είναι αυτά τα παλαβά που κάνετε και τα λοιπά. Και στην προσπάθειά μας να έχουμε κάτι να ακουστεί τι είναι αυτό που κάνουμε στην συναυλία μας, φτιάξαμε μόνοι μας στο σπίτι με πολλές δυσκολίες το 1996, ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, φτιάξαμε ένα μικρό σιγκλάκι με τρία τραγούδια, CD single ας πούμε, με τρία τραγούδια μέσα που ήταν ο Φαντόκοσμος, το Η Ανάφη
1: και
2: ο Διωγμένος. Και στην πορεία μάθαμε, μας είπαν ότι είναι το πρώτο CD single που φτιάχτηκε ποτέ στην ελληνική δισκογραφία.
1: Είχαμε φτιάξει 20 αντίτυπα και τα είχαμε στείλει στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς φίλους. Καλή ώρα όπως εσύ που μας στήριζαν από παιδιά. για να έχουν να παίζουν κάτι όταν στέλναμε δελτίο τύπου ότι παιδιά ξέρετε παίζουμε στο τάδε κλαμπάκι. Mm. Ναι, αλλά τι είναι αυτοί, τι παίζουν. Και έτσι είχαμε αυτό το δείγμα.
0: Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Υφαντόκοσμο.
1: Ωραία.

0: 1999 και ένας δίσκος που έχει τον τίτλο «Ηχοτρόπια». Και στον δίσκο αυτό ο Στάθης Καλυβιώτης και η Κρίστα Σινοπούλου έχουν ανάμεσα σε πολλά τραγούδια έχουν το «Πετάμε». Άλλωστε με αυτό ξεκινάει ο δίσκος. Είναι ένα τραγούδι που έχει τη δική του ιστορία.
1: Το «Πετάμε» το εμπνευστήκαμε νομίζω και οι δύο στο «Καλογερικό», που είναι μια τεράστια πέτρινη βεράντα του μοναστηριού, πιο ψηλά από το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, στην πίσω μεριά της Αμοργού. Έχουμε πάει εκεί μια νύχτα με πανσέλινο, έχουμε μαγευτεί, έχουμε μπει σε άλλη διάσταση και οι δυο μας, αρχές της δεκαετίας του 90. Τόσο πολύ έχουμε εντυπωσιαστεί από το φεγγάρι που νομίζουμε ότι μας έχει κάψει το πρόσωπο, και γυρνάμε μετά τα μεσάνυχτα περπατώντας προς τα πίσω να πάμε εκεί που μέναμε και περνάμε μέσα από την ερημωμένη τότε, τώρα είναι χτισμένη και μοντέρνα και σπουδαία τουριστικά πλευρά, αλλά τότε ήταν γεμάτη γκρεμίδια η πίσω μεριά της χώρας προς τη βορεινή πλευρά που το πιανε ο αέρας. Όπως περπατάμε λοιπόν εκεί, εγώ μαγεμένη σκέφτομαι τους στίχους για ένα φεγγάρι που θα περπατήσουμε κάποτε κλπ. Και τι ακούσαμε?
2: Ναι, και ξαφνικά σαν να ερχόταν από τον ουρανό ένας ήχος σαν φλογέρες. Και λέμε τι γίνεται, μας παραχτύπησε το φεγγάρι τέλος πάντων. Και ψάχναμε να δούμε από πού έρχεται αυτός ο ήχος, και όντως ακουγόταν τέλος πάντων, δεν ήταν η ιδέα μας. Και τελικά ήταν όπως φύσαγε ο αέρας και ήταν κάτι παλιές, πώς είναι οι κεραίες της τηλεόρασης ας πούμε, που έχουν κάτι σωληνάκια ή κάτι εγκαταλελειμμένα σίδερα και σωλήνες. Όπως περνούσε ο αέρας λοιπόν που φύσαγε από αυτές τις σωλήνες, έβγαζε ήχους τέτοιους πνευστούς και γινόταν ένα πολύ έτσι, μυστήριο μέσα στο σκοτάδι ηχητικό κολάζ, ας πούμε, το οποίο προσπαθήσαμε να μιμηθούμε στην εισαγωγή του τραγουδίου.
0: Ωραία, και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Παραμένοντας στα ηχοτρόπια και μιλώντας πάντα με τον Σταθή Καλυβιώτη και την Κρίστα Σινοπούλου για τις ιστορίες των τραγουδιών τους, να κάνουμε ένα πέρασμα και να σταθούμε στον Έολο.
1: Ο Έολος έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη Θεσσαλονίκη και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μας. Τα χρόνια εκείνα ανεβοκατεβαίναμε, παίζαμε συχνά στο Μήλο. Τότε ακόμα παίζαμε λίγα δικά μας και αρκετές διασκευές από Dead Can Dance μέχρι Pogs. Mm-hmm. Πάντα διασκευές ροκ τραγουδιών που έχουν σχέση με folk παραδόσεις. Τέλος πάντων, ανεβοκατεβαίναμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας, μας άρεσε πάρα πολύ, η ταχεία. Ο σιδηρόδρομος που ονομαζόταν Έολος.
0: Mm.
1: Ήταν τα χρόνια που γινόταν ο εμφύλιος πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Μια νύχτα, καθώς επιστρέφαμε από Θεσσαλονίκη, και ήταν νυχτερινό το ταξίδι, ήταν χιονισμένα όλα τα τοπία γύρω μας στη Βόρεια Ελλάδα και το τρένο χάλασε στα Τέμπη. Στα Τέμπη που χάλασε το τρένο, βγάλαμε όλοι μέσα από τα μπαγκάζια μας τα όργανα, μέχρι να φτιαχτεί, μέχρι να περάσει η ώρα, και αρχίσαμε να τζαμάρουμε μέσα στο βαγόνι. Δεν ήμασταν όμως μόνο εμείς του συγκροτήματος, ήταν και πάρα πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες από τον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας και από όλα τα Βαλκάνια. Βγάλανε και αυτοί οι άνθρωποι δειλά-δειλά τα όργανά τους και αρχίζαν να παίζουν μαζί μας. Τότε ιχνηλατούσαμε εμείς, τότε αρχίζαμε εμείς να ιχνηλατούμε τα παραδοσιακά κομμάτια των διαφόρων περιοχών. Και τότε καταλάβαμε όλοι ότι παίζουμε την ίδια μουσική, ότι έχουμε τα ίδια τραγούδια, ότι οι στίχοι μας λένε για τα ίδια πράγματα. Όλο αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ έντονο συγκινησιακά και μεταφέρθηκε σε αυτό το τραγούδι, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι γραμμένο στο πίσω μέρος του εισιτηρίου του τρένου, η στίχη του. Και η λούπα του, όπως την έχει φτιάξει ο Στάθης, νομίζω θυμίζει τρένο.
2: Εν τω μεταξύ τώρα είναι και κάποια πράγματα που πλέον τα γνωρίζουμε, αλλά τότε ήταν η εποχή που νομίζω ότι περισσότεροι τα ανακαλύπταμε, το ότι κάποια τραγούδια που τα έχουμε σε ελληνικά, ας πούμε, ξαφνικά ανακαλύπταμε ότι το ίδιο ακριβώς τραγούδι, την ίδια μελωδία, την τραγουδάνε στη Σερβία, στην Κροατία, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στην Τουρκία, στην Ιταλία, στο Μαρόκο, πάει λέγοντας τέλος πάντων. Και άλλες φορές, τις περισσότερες φορές, βέβαια, οι στίχοι μιλάνε για άλλο πράγμα, αλλά αυτή η έκπληξη του πόσα κοινά στοιχεία μας ενώνουν με τους γείτονές μας, ας το πούμε, ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον Έολο.

0: 2002, τα μυστικά των βράχων, Κρίς Ασυνοπούλου και Στάθης Καλυβιώτης. Και στον δίσκο αυτό, πού θέλετε να σταθούμε, σε ποιο τραγούδι, σε ποια τραγούδια?
1: Στο ομώνυμο θα σταθούμε. Στα μυστικά των βράχων, mm-hmm. τα ίδια. Που έχουν γραφτεί, που τα ακούγαμε κάθε βράδυ επί ένα μήνα περίπου. Σε εκείνη τη βράχινη παραλία, όχι τη συνηθισμένη μας, στο αγαπημένο μας νησί, επειδή ήταν ο μήνας Αύγουστος, είχαμε πάει σε ένα πολύ πολύ πιο απομονωμένο και άγνωστο μέρος και αυτή η παραλία ήταν γεμάτη βράχους, κοτρώνες, σπηλιές, βότσαλα, βοτσαλάκια, δεν ήταν δηλαδή μία ιδυλιακή αμμουδιά. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα, καθώς τη νύχτα άλλαζε ο άνεμος, άλλαζε η ροή των κυμάτων και η ένταση, αρχίζανε να ψιθυρίζουνε, να γελάνε, να συνομιλούνε, να βγάζουνε ήχους που μέσα στον ύπνο κάτω από την κουνουπιέρα μας που την είχαμε στηρίξει στον κορμό ενός δέντρου που μάλλον το είχε χτυπήσει και κεραυνός παλιά, μέσα εκεί σε αυτό τη θολούρα και την ομορφιά της νύχτας νομίζαμε ότι είναι γύρω μας ένας ολόκληρος ζωντανός κόσμος και έτσι βγήκε το τραγούδι.
2: Και ουσιαστικά είναι και, θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου να βρίσκεται και να απολαμβάνει ειδικά τα βράδια που δεν έχεις και θόρυβους τόσο από, ξέρω εγώ, κάποια βάρκα που θα περάσει ή ξέρω εγώ, από κάποιο αυτοκίνητο μακρινό. Ήταν από τις πιο ωραίες συναυλίες που ακούς όλους αυτούς τους ήχους που είπε πριν η Κρίστη, αλλά και είναι μοιρασμένη στην στερεοφωνία, ας το πούμε, στη φυσική στερεοφωνία που ακούς από αριστερά, ταυτόχρονα από αριστερά, από δεξιά, από πίσω, από μπρος, από πάνω, μικρά-μικρά ηχάκια που μπλέκονται, σταματάει το ένα, αρχίζει το άλλο, είναι ταυτόχρονα. Είναι ένα συνεχόμενο, τέλος πάντων, κολλάζ ήχων, το οποίο είναι πραγματική απόλαυση να το... Ήταν για μας μια μεγάλη απόλαυση να το ακούμε και μετά... ήταν μια προσπάθεια μίμησης αυτού του ηχητικού τοπίου, της τοποθέτησης των ήχων στο φυσικό περιβάλλον, είναι αυτό που κάναμε στο τραγούδι μας.
0: Και είναι λοιπόν τα μυστικά των βράχων.

0: Στον ίδιο δίσκο, στα Μυστικά των Βράχων, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που ίσως να έχει τη δική του ιστορία και αυτό. Είναι το «Κλείνω τα μάτια». Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Εδώ είναι, ας το πούμε, μια δικιά μου λίγο περίεργη ιστορία, γιατί όποιος ακούει αυτό το τραγούδι φαντάζεται ότι γράφτηκε σε κάποιο ήσυχο μέρος, δίπλα στη θάλασσα κτλ. Κτλ, που μόνο έτσι δεν είναι. Για την ακρίβεια, περπατούσα στην Αθήνα τρέχοντας για 500 δουλειές, δεν θυμάμαι τώρα τι πράγματα είχε. Ήταν αρχές καλοκαιριού που κάνει συνήθως αρχές Ιουνίου, κάνει κάτι καύσωνες και κάτι ζέστες και είναι και όλος ο κόσμος στην πόλη και είχε μεγάλη κίνηση και ήταν και όλοι εκνευρισμένοι που ξέρεις, έχει τελειώσει ο χειμώνας, δεν έχουν πάει ακόμα διακοπές και είναι συγκεντρωμένοι όλος αυτός ο εκνευρισμός και η κούραση. Και εκεί που είμαι εξουθενωμένος στο φανάρι και περιμένω να περάσω απέναντι και έχει την απίστευτη φασαρία, βλέπω ένα, πέφτει το βλέμμα μου σε ένα γραμμένο με μαρκαδόρο παλιό σύνθημα του, αντιγραμμένο από το Μάιο του 68 που γράφει κάτω από την άσφαλτο η παραλία, και εκεί που γελάω κλείνω τα μάτια μου προσπαθώντας να φέρω την παραλία κάτω από την άσφαλτο και κάτω από όλη αυτή τη φασαρία που υπάρχει εκείνη την ώρα, και ξαφνικά με μεγάλη μου έκπληξη συνειδητοποιώ ότι όντως φέρνω ήρθε στο μυαλό μου η εικόνα που είχε κρατηθεί στο μυαλό μου από την περσινή χρονιά, από ένα μέρος που ήμασταν. Και αυτή η γραμμή του ορίζοντα, ας πούμε. Και ξαφνικά ηρέμησα και μου ήρθε, γύρισα πίσω στην Κρίστη έχοντας μια ιδέα και λέω, κοίταξε, ένα τραγούδι κάπως να πηγαίνει κάπως έτσι και να έχει μέσα και αυτό το «κλείνω τα μάτια» και η γραμμή του ορίζοντα παραμένει. Και έτσι έγραψε η Κρίστη τους στίχους και εγώ τη μουσική σε αυτό το τραγούδι.
0: Και είναι αυτό.

0: Ταξιδοσκόπιο, 2007. Εδώ σε ποια τραγούδια θέλετε να σταθούμε και ποιες ιστορίες μπορούμε να ακούσουμε?
1: Ξεκινάμε από το πρώτο και εδώ, που είναι το Trans Europe Van. Είναι πάρα πολλές και οι ιστορίες του Ταξιδοσκόπιου, διότι πια το 2007 έχουμε γυρίσει και όλο τον κόσμο, έχουμε πάρα πολλές ιστορίες, δεν τελειώνουν τα τραγούδια και οι ιστορίες. Αλλά η πλάκα στο Trans Europe Van είναι ότι και αυτό ανάποδα γράφτηκε στο κατάστρωμα ενός πλοίου. Διότι έχουμε τελειώσει ένα tour ενός μήνα στην Κεντρική Ευρώπη, το οποίο έγινε όλο με πουλμανάκι, και ντουντουνιασμένοι πια από τις ατέλειωτες ώρες στην άσφαλτο και στο πηγενέλα και στο στήσιμο, ξεστήσιμο, παίξιμο κλπ, αλλά και ευχαριστημένοι, φτάνουμε, πλένουμε ρούχα και το επόμενο πρωί παίρνουμε το πλοίο για το αγαπημένο μας νησί. Και όπως κοιμόμαστε στο sleeping bag πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου, δηλαδή πάνω στο πάτωμα, συντονίζεται η μηχανή του πλοίου και δημιουργεί μια λούπα που γυρνάει ο Στάθης εκεί που πάμε να κοιμηθούμε και μου λέει άκου τη λούπα του πλοίου, άκου τη λούπα του πλοίου πώς κάνει, θα το κάνω λούπα. Και όπως λέει θα το κάνω λούπα, μου έρχεται εμένα έτσι μεταξύ ύπνου και ξύπνου και από την κούραση, μου έρχονται όλα αυτά τα στιγμιότυπα από ό,τι ζήσαμε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, στους αυτοκινητόδρομους της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας, όλο τον προηγούμενο μήνα. Και έτσι έρχεται αυτό το πράγμα και δεν και γίνεται αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ουσιαστικά μια μήνυμα λούπα και εγώ που διηγούμε.
2: Ένα λεπτάκι να συμπληρώσω κάτι,
0: ναι, ναι.
2: Να διορθώσω για την ακρίβεια. Αυτό που λέει η Κρίστη ως λούπα ήταν για την ακρίβεια, όπως ακουγόταν η μηχανή του πλοίου, ήταν σαν ένα καταπληκτικό μπάσο.
1: Ναι.
2: Άκουγες ένα ωραίο μπάσο χαμηλό και με ωραία θεματάκια και πέρασε, ας πούμε, ήταν και ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι, 10 ώρες ξέρω εγώ κάπου τόσο, 10 ώρες ακούγοντας
0: τον μπάσο
2: του πλοίου και μετά αυτό το ρυθμικό μοτίβο προσπάθησα να, ας το πούμε, να μιμηθώ.
0: Το ότι ο Στάθης ακούει παντού ήχους και όργανα μουσικά να παίζουν, παντού στη φύση όμως και παντού στον τεχνητό κόσμο, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία και δεν αφορά μόνο ένα τραγούδι.
2: Νομίζω ότι στους περισσότερους, με όσους μουσικούς πάντως μιλάω, στους περισσότερους συμβαίνει αυτό το πράγμα και υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει ότι καταλαβαίνεις τον μουσικό από το που έρχεται στο σπίτι σου γιατί χτυπάει το κουδούνι και σου λέει από τι νότα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε.

0: βαν που τρέχει στον αυτοκινητόδρομο Στουτγκάρδη, Νιρεμβέργη. Η κούρασή μου φεύγει.
1: 2016, νυν, Στάθης Καλυβιώτης, Κρίστα Σινοπούλου, και από τον δίσκο αυτό, εδώ μπορούμε να πούμε ένα σωρό ιστορίες, ας σταθούμε στα αλαξοκέρια.
2: Τα αλαξοκέρια νομίζω ότι είναι σαφές ότι μιλάνε για τις αλλαγές της διάθεσης του καιρού, όπως λέει η λέξη, αλλά αντίστοιχα και παράλληλα και της διάθεσης των ανθρώπων. Μιλάει για το φαινόμενο της κυκλοθυμίας, για να το πω έτσι λίγο με ψυχιατρικούς όρους. Το τραγούδι γράφτηκε τέτοια εποχή σαν σήμερα, σαν τώρα, που είχαμε πάει πάλι στο νησί μας, αλλά έκανε πάρα πολύ κρύο, γιατί κοιμόμαστε έξω συνήθως εκεί. Και τη μία έκανε κρύο, την άλλη έκανε ζέστη, την άλλη είχε νοτιά, την άλλη είχε βοριά. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι καιρό θα έχει, και ένας φίλος από εκεί λέει, αυτό εδώ οι ντόπιοι το ονομάζουν αλαξοκέρια. Και έτσι βγήκε καταρχήν ο τίτλος. Μετά η στίχη με τον παραλληλισμό των αλλαγών του καιρού με την κυκλοθυμία των ανθρώπων, που και πάλι όμως από μια φραζούλα του Στάθη ήταν η αφορμή.
3: Ναι, γιατί ήταν όπως αρκετά τραγούδια, και αυτό το είχα δει στον ύπνο μου και λειτουργήσε θεραπευτικά, γιατί ήταν μια εποχή πολύ δύσκολη, όπως και για τον περισσότερο κόσμο, με την οικονομική κρίση, με όλες τις αναποδιές και όλα αυτά που συνέβησαν και όλα τα προβλήματα στο κεφάλι, που θέλεις ένα κάπως να μπορέσεις να ησυχάσεις, να φύγεις λίγο από αυτό το πράγμα. Και έτσι είδα αυτό το τραγούδι στον ύπνο μου, και μέσα εκεί ακουγόταν και κάτι που κάτι λέγανε και οι στίχοι, από ό,τι θυμόμουν, όπως ξύπνησα, ότι με αυτό το ένα σπίτι να πάω να απομονωθώ, ένα σπίτι καταφύγιο, με την έννοια το σπίτι όχι σαν τόσο σαν κτίριο το σπίτι, όσο σαν τοποθεσία, ένα μέρος να μπορέσω λίγο να ησυχάσω. Και έτσι κάπως έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι.

0: Αν στο δίσκο Νίν σταθείτε και σε ένα άλλο τραγούδι και μας πείτε την ιστορία του, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Για μένα το πιο εμβληματικό τραγούδι του συγκεκριμένου δίσκου, τουλάχιστον για μένα, ως προς τους στίχους, αλλά και ως προς την πλάκα που έχει ο τρόπος που το φτιάξαμε, που το έφτιαξε ο Στάθης, είναι το «Ουδέν είδα».
0: Και ποια είναι η ιστορία του?
1: Ότι δεν ξέρω τίποτα.
0: Λοιπόν,
2: μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε ότι μεγαλώνοντας ανακαλύπτεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Γιατί όταν είσαι μικρός τα ξέρεις όλα βέβαια.
1: Ναι, αλλά μετά ανακαλύφθηκε το Facebook, οπότε τα μάθαμε όλα.
2: Άμε, συγχωρείς, έχεις δίκιο.
0: Ή κάνουμε, τα ξέρουμε όλα.
2: Dislike, dislike, θα πατήσετε dislike.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη Καλυβιώτη και Κρίσα Ζηνοπούλου, που ήμασταν σήμερα παρέα και μοιραστήκατε μαζί μας ιστορίες τραγουδιών σας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και χαιρόμαστε που θα ακουστούμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί την έχουμε επιθυμήσει πάρα πολύ.
0: Σας χαιρετώ και μακάρι σύντομα από κοντά να τα πούμε.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Μακάρι σύντομα από κοντά να τα πούμε.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.

7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα καλεσμένη της εκπομπής ήταν η Κρίστα Σινοπούλου και ο Στάθης Καλυβιώτης. Τον ήχο φρόντισαν η Ζωή Μούσιου και η Αργύρου Αρβανιτίδου. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τα τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους του μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα η Νέα Υόρκη μέσα από τις μελωδίες των Louis Armstrong και Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Sting, Morcheeba, Simon & Garfunkel, Cat Power, Frank Sinatra και πολλών άλλων. Καλή σας ακρόαση!

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια. Στον 958 τη ΣΕΡ3 μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Παναγιώτης Γερμανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα η Νέα Υόρκη μέσα από τραγούδια και συνθέσεις των Duke Ellington, Sting, Μορτσίμπα, Simon Garfunkel, Cat Power, Frank Sinatra, Susan Vega και πολλών άλλων. Καλή σας ακρόαση!

0: Simon.
1: Poor Simon.
2: Usu.
1: Jesus.
2: Usu.
1: Jesus.

Στο σημείο αυτό η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στο 958 της R3, ένα μουσικό αφιέρωμα στη Νέα Υόρκη, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γερμανόλη που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Παπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας!

0: Η Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει.

0: δουλεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Πόλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσαμε στη θρύψη

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου, κίνηση ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται το αριστούργημα του Κάρλου Γολντόνη, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καχλέα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο ρόλο του Τρουφαλντίνου και τη Φέη Ξυλά. Η παράσταση αντλεί στοιχεία από την Comédie dell'Arte και εστιάζει στις παρεξηγήσεις και τις κοινωνικές αντιθέσεις που προκύπτουν όταν ένας υπηρέτης προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα. Μουσικός επισκηνής Βάιος Πράπας. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Το Φεστιβάλ Ταπηργίου παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία», που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ. Μια ιδέα που απασχολεί το δημιουργό εδώ και χρόνια παίρνει σκηνική μορφή, η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο», υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση, ενώ συμπράττει η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Η ένωση γυναικείων φωνών με τα ακουστικά όργανα διαμορφώνει τον ηχητικό κόσμο μέσα στον οποίο γεννιούνται και ζουν τα τραγούδια. Το 1939, δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου, ο Φράγκο διοργανώνει δείπνο στο ιστορικό Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη. Το ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο, αλλά οι αξιωματούχοι επιμένουν στη διεξαγωγή του δείπνου. Είναι η ταινία «Το δείπνο του Φράγκο», η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους. Σκηνοθεσία Μάνουελ Γκομέζ Περέρα. Στην αγιορτική εστία παρουσιάζεται η έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου με έργα που αποτυπώνουν το Άγιο Όρος μέσω πορτρέτων, απεικονίσεων, μοναστηριών και σκηνών από την καθημερινή ζωή της μοναστικής πολιτείας. Περιλαμβάνονται διακονήματα, αντίγραφα.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.com. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στους ήχους του Μαρόκου, μιας χώρας που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής και αποτελεί εδώ και αιώνες σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Η γεωγραφική της θέση ανάμεσα στον Ατλαντικό ωκεανό και τη Μεσόγειο, αλλά και οι επιρροές από την υποσαχάρια Αφρική, τον αραβικό κόσμο, την Ανδαλουσία και τον πολιτισμό των Αμαζί, γνωστόν παλαιότερα και ως Βερβέρων, διαμόρφωσαν ένα από τα πιο πολύχρωμα και πολυσύνθετα μουσικά τοπία της Βόρειας Αφρικής. Στη διάρκεια της εκπομπής θα γνωρίσουμε την πνευματική παράδοση της μουσικής Γκνάουα, θα συναντήσουμε την Άραβο-Ανδαλουσιανή μουσική, τους ήχους των Αμαζίγ, αλλά και λαϊκές παραδόσεις όπως το Σάμπι και η Άιτα. Παράλληλα θα ακούσουμε και κάποιους σύγχρονους μαροκινούς μουσικούς που συνομιλούν δημιουργικά με την τζαζ, τα blues, το rock, την ηλεκτρονική μουσική και άλλα μουσικά ιδιώματα, αναδεικνύοντας τον πλούτο, την διαφορετικότητα και τη διαρκή εξέλιξη της μαροκινής μουσικής δημιουργίας. Ξεκινήσαμε με τον Μαλέμ Μαχμούντ Γκανία με το Μπαλά Ματίμπα από το άλμπουμ Colors of the Night. Ο Μαλέμ Μαχμούντ Γκανία γεννήθηκε το 1951 στην παραθαλάσσια πόλη Εσαουίρα του Μαρόκου και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δασκάλους της μουσικής Γκνάουα. Ο τίτλος Μαλέμ σημαίνει δάσκαλος ή μοιημένος και αποδίδεται μόνο στους μουσικούς που έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση της παράδοσης και μπορούν να τη μεταδώσουν στις επόμενες γενιές. Μεγάλωσε σε μία από τις σημαντικότερες οικογένειες των Γκνάουα και αναδείχθηκε σε δεξιοτέχνη

του Γκουέμπλι του τρίχορδου μπάσου λαού του, που αποτελεί το βασικό όργανο αυτής της μουσικής. Η πολυετής πορεία του από τη δεκαετία του 70 έως το θάνατό του το 2015 συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή αναγνώριση της μουσικής γνάουα μέσα από και από συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς όπως ο Φάρο Σάντερς, ο Πέτερ Μπρέτσμαν, ο Τζέιμς Χόλντεν και οι Floating Points. Το άλμπουμ Colors of the Night που ηχογραφήθηκε το 2013 και κυκλοφόρησε το 2017 αποτέλεσε την τελευταία στούντιο δουλειά του και μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες καταγραφές της αυθεντικής μουσικής γνάουα. Από τη μουσική των γνάουα θα περάσουμε τώρα σε μια ακόμη σπουδαία παράδοση του Μαρόκου με τους The Master Musicians of Τζατζούκα with Bassir Attar, τους θεματοφύλακες μιας από τις αρχαιότερες μουσικές παραδόσεις του Μαρόκου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν το Taksim από το άλμπουμ The Master Musicians of Jazzuka with Basir Attar. Η Τζατζούκα είναι ένα μικρό ιστορικό χωριό στα βουνά του Ριφ στο βόρειο Μαρόκο, γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο για τη μοναδική μουσική του παράδοση. Μάλιστα από το 1994 η πόλη της Φεζ φιλοξενεί το Φεστιβάλ Παγκόσμιας Ιερής Μουσικής, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αφιερωμένους στις πνευματικές μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Η 29η διοργάνωσή του πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου του 2026 και είχε ως θέμα η Φεζ και η Μαλαμίν, φύλακες της χειροτεχνικής παράδοσης και της κληρονομιάς. Από μια σπάνια ζωντανή ηχογράφηση του ίδιου φεστιβάλ το 1998 θα ακούσουμε στη συνέχεια τη σπουδαία Αμίνα Αλαούι, γεννημένη στη Φεζ, να ερμηνεύει το Χαμντουλιλά. Πρόκειται για ένα αραβο-ανδαλουσιανό τραγούδι της παράδοσης Γκαρνάτη, η οποία πήρε το όνομά της από τη Γρανάδα, έχει τις ρίζες της στην Αλάνταλους και διατηρήθηκε στο Μαρόκο μετά την πτώση της Γρανάδας το 1492.

Μετά τη σπάνια ηχογράφηση της Αμίνα Αλάουι από το Φεστιβάλ Παγκόσμιας Ιερής Μουσικής της ΦΕΣ, περνάμε τώρα σε έναν διαφορετικό πιο σύγχρονο ήχο της μαροκινής παράδοσης με τον Μουλάι Αχμέτ Ελ Χασάνι, γεννημένο σε ένα μικρό χωριό στα βουνά του Άτλαντα. Ζει σήμερα στον Μπενί Μελάλ, όπου συνεχίζει να γράφει, να ηχογραφεί και να παράγει ο ίδιος τη μουσική του. Με περισσότερους από 50 δίσκους στο ενεργητικό του, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης μαροκινής folk. Η μουσική του αντλεί έμπνευση από τις παραδόσεις των Αμαζίγ, των βουνών του Άτλαντα, τις οποίες συνδυάζει με στοιχεία του Σάμπι και του Ράι, ενώ ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο ήχο της μικροτονικής ηλεκτρικής κιθάρας του. Από το άλμπουμ Atlas Electric του 2018 θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Mazal Kanbing, μια ερωτική μπαλάντα, ο τίτλος της οποίας σημαίνει «Ακόμα σ' αγαπώ».

από τον σύγχρονο ήχο του Μουλάι Αχμέντ Ελ Χασάνι, παραμένουμε στα ορεινά τοπία του Άτλαντα για να συναντήσουμε αυτή τη φορά μία από τις σημαντικότερες μορφές της βερβερικής μουσικής παράδοσης, τον Μοχάμεντ Ρουίσα, γεννημένο στη Χενίφρα, στην καρδιά του μέσου Άτλαντα. Συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της βερβερικής μουσικής τόσο στο Μαρόκο όσο και πέρα από τα σύνορά του. Ξεχώρισε για τη δεξιοτεχνία του στο λουτάρ, ένα παραδοσιακό βερβερικό έγχορδο της οικογένειας του λαού του, το οποίο ο ίδιος εξέλιξε προσθέτοντας μία τέταρτη χορδή. Ο χαρακτηριστικός ήχος του λουτάρ σε συνδυασμό με τις μελωδίες της παράδοσης των Αμαζίγ αποτέλεσαν το προσωπικό του μουσικό σήμα κατά τεθέν. Από το άλμπουμ «Χάντε Κιρ Χάντα» που κυκλοφόρησε το 1986 ακούμε την ορχιστρική έκδοση του «Μπλα Νταμά».

Από τη μουσική Γκνάουα περνάμε τώρα σε μία ακόμη από τις αρχαιότερες μουσικές παραδόσεις του Μαρόκου. Πάμε πίσω στο 1968, όταν οι Rolling Stones ταξίδεψαν στη χώρα και ο Brian Jones βρέθηκε στο μικρό χωριό Τζατζούκα στα βουνά του Ριφ, όπου γνώρισε από κοντά τους θρυλικούς The Master Musicians of Τζατζούκα, για τους οποίους λέγαμε και νωρίτερα. Γοητευμένος από την τελετουργική μουσική τους, ηχογράφησε τις εμφανίσεις τους με ένα φορητό μαγνητόφωνο, καταγράφοντας έναν ήχο που μέχρι τότε παρέμενε σχεδόν άγνωστος έξω από τα σύνορα του Μαρόκου. Ο Τζόνς βέβαια δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει το έργο του να κυκλοφορεί, καθώς έφυγε από τη ζωή το 69. Οι ηχογραφήσεις του τελικά εκδόθηκαν το 1971 από την Rolling Stones Records με διανομή της ATCO στον ιστορικό πλέον δίσκο με τίτλο Brian Jones Presents The Pipes of Pan at Τζατζούκα. Η κυκλοφορία αυτή σύστησε για πρώτη φορά τη μουσική της Τζατζούκα στο διεθνές κοινό και άνοιξε το δρόμο για συνεργασίες των μουσικών του χωριού με προσωπικότητες όπως ο Ornette Coleman. Από αυτή τη σπουδαία μουσική παράδοση θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, είναι το Waving Gibberish.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η σπουδαία Χάσνα Ελμπεσάρια, μία από τις σημαντικότερες γυναικείες μορφές της μουσικής της ερήμου στη Βόρεια Αφρική, γεννημένη στην περιοχή Μπεσάρ στα νότιο-δυτικά της Αλγερίας. Έγινε γνωστή επειδή έσπασε τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής της, παίζοντας το γκουέμπρι, το χαρακτηριστικό τρίχορδο όργανο της παράδοσης των Γκνάουα, που μέχρι τότε θεωρούνταν αποκλειστικά ανδρική υπόθεση. Η μουσική της συνδυάζει τις παραδόσεις της Σαχάρας με στοιχεία της μουσικής Διουάν, της αλγερινής εκδοχής της παράδοσης των Γκνάουα, δημιουργώντας αυτόν τον υπνοτικό ήχο. Η Χάσνα Ελμπεσάρια έφυγε από τη ζωή το 2024, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για τη μουσική της Βόρειας Αφρικής και ανοίγοντας το δρόμο για τις γυναίκες σε μια παράδοση που για αιώνες κυριαρχούνταν από άνδρες. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο «Jigger Mama» και προέρχεται από το δίσκο «Τζαζάιρ Τζοχάρα» του 2001. Συνεχίζουμε με τον Μουσταφά Μαγμπού, γεννημένος το 1953 στο Μαρακές. Μεγάλωσε μέσα στην παράδοση των Γκνάουα, μαθητεύοντας δίπλα στον πατέρα του, τον Μαλέμ Ελ Αγιάτσι Μαγμπού. Από τη δεκαετία του 70 συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της μουσικής αυτής, αρχικά ως μέλος του ιστορικού συγκροτήματος Τζιλάλα και στη συνέχεια ως ένας από τους σημαντικότερους μάλεμ της γενιάς του. Ακούμε το κομμάτι «Μπαχτ Ζάουα» από μια ηχογράφηση του 1975, ένα χαρακτηριστικό δείγμα της υπνοτικής δύναμης και του τελετουργικού χαρακτήρα της μουσικής Γκνάουα.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα παραμείνουμε στον κόσμο της μουσικής γνάουα, αυτή τη φορά μέσα από μια σύγχρονη ηχογράφηση που φέρνει κοντά μερικούς από τους σημαντικότερους εν ζωή Μάλεμ του Μαρόκου, η Χαμίντ Κασρί, Αμίντα Μπουσού, Χασάν Μπουσού, Αμντελ Κεμπίρ Μεσάν, Ζεφ Ζαφ και Αμντελ Κεμπίρ Αμλίλ συναντιούνται στο άλμπουμ με τίτλο «Gnawa Home Songs» που κυκλοφόρησε το 2006, ένα συλλογικό εγχείρημα που καταγράφει τον αυθεντικό ήχο της παράδοσης των Gnawa με σύγχρονη ηχητική προσέγγιση χωρίς να αλλοιώνει τον τελετουργικό της χαρακτήρα. Από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο «Μπουγιάντι», αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στους ήχους του Μαρόκου, από τις αρχαίες παραδόσεις μέχρι τις σύγχρονες εκφράσεις της μαροκινής μουσικής.

0: ATA's Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Να καλωσορίσουμε την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στους ήχους του Μαρόκου, εξερευνώντας τις διαφορετικές όψεις μιας μουσικής παράδοσης που διαμορφώθηκε στο σταυροδρόμι της Αφρικής, της Μεσογείου και του Αραβικού κόσμου, από τις αρχαίες τελετουργίες και τις μουσικές της ερήμου μέχρι τους σύγχρονους δημιουργούς που ανανεώνουν διαρκώς αυτή την πλούσια κληρονομιά. Η μαροκινή μουσική εξακολουθεί να εξελίσσεται παραμένοντας πιστή στην παράδοσή της. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τους Ιζουράν Σαχάρα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σύγχρονα συγκροτήματα της μαροκινής ερήμου. Τα μέλη του κατάγονται από την ιστορική περιοχή Μχαμίντ Ελ-Γκιζλάν στις παρυφές της Σαχάρας και η μουσική τους συνδυάζει τις παραδόσεις των Αμαζίνγκ και των αραβικών πληθυσμών της ερήμου με στοιχεία blues, rock και σύγχρονης world music. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Σάμρα και από τις μουσικές της μαροκινής ερήμου περνάμε τώρα σε μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές του Μαρόκου. Πρόκειται για την Ελ-Γκαΐτ Μπεν Σαραούι, γνωστή απλώς ως γεννημένη στην Καζαμπλάνκα. Η συνδυάζει στη μουσική της στοιχεία από τη μαροκινή παράδοση, την τζαζ, τη σόλ και τις μουσικές της Σαχάρας. Το άλμπουμ Ζαράμπι, που στα μαροκινά αραβικά την Ταρίζα σημαίνει χαλιά, αποτελεί έναν φόρο τιμής στις υφάντριες των παραδοσιακών χαλιών της νότιας μαροκινής ερήμου. Από αυτόν τον εξαιρετικό δίσκο θα ακούσουμε το κομμάτι «Λίλα».

Αυτό ήταν το κομμάτι Λίλα από το άλμπουμ της Ουμ με τίτλο Ζαράμπι. Και βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι ο δίσκος αυτός δεν ηχογραφήθηκε σε κάποιο σημαντικό στούντιο, αλλά στην καρδιά της Μαροκινής ερήμου, κοντά στην όαση Μχαμίντ Ελ Γκισλάν, στα νότια της χώρας, εμπνευσμένη από την επιβλητική ομορφιά της Σαχάρας. Οι μουσικοί ηχογράφησαν κάτω από αντίξωες συνθήκες, με την αφόρητη ζέστη της ημέρας, το έντονο νυχτερινό κρύο και την άμμο να ισχωρεί παντού. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι ένας εντυπωσιακός δίσκος, όπου ένα λιτό σχήμα από κοντραμπάσο, τρομπέτα, κρουστά και ούτι συνομιλεί ιδανικά με την εκφραστική φωνή της Ουμ. Θα παραμείνουμε όμως στη σπουδαία αυτή η ερμηνεύτρια, περνώντας αυτή τη φορά στο κομμάτι Ταραγκάλτ από το άλμπουμ Soul of Morocco του 2013. Το τραγούδι αποτελεί φόρο τιμής στο ομώνυμο φεστιβάλ Ταραγκάλτ, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην ίδια όαση, ενώ ο τίτλος του παραπέμπει στην αρχαία βερβερική ονομασία της περιοχής, ενός ιστορικού σταθμού για τα καραβάνια που διέσχιζαν κάποτε τη Σαχάρα, αναδεικνύοντας έτσι την πολιτιστική κληρονομιά και τη μνήμη της ερήμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και από την Ούμα περνάμε σε μια ακόμη σημαντική σύγχρονη φωνή του Μαρόκου, τη Χίντι Ζάχρα, γεννημένη στο Χουριμπγκά από μαροκινή μητέρα και πατέρα βερβερικής καταγωγής. Εγκαταστάθηκε σε νεαρή ηλικία στη Γαλλία, όπου άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, την ποίηση και αργότερα με την υποκριτική. Αυτοδίδακτη μουσικός, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος, συνδυάζοντας το με blues, με τη jazz, τη folk και τις μουσικές παραδόσεις του Μαρόκου. Το 2010 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το Handmade, με τραγούδια στα αγγλικά και στα Tamazight, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία διεθνή και της χάρισε σημαντικές διακρίσεις. 5 χρόνια αργότερα ακολούθησε το άλμπουμ Homeland, στο οποίο εξερευνά ακόμη περισσότερο τη σχέση της με τις μαροκινές της ρίζες. Παρότι η διεθνής πορεία της την έχει κατατάξει συχνά στη σκηνή της world music, ήδη απορρίπτει αυτόν τον χαρακτηρισμό, θεωρώντας ότι δεν εκφράζει το εύρος της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Από το άλμπουμ Homeland του 2015 θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Cabo Verde.

στο Μαρόκο υπήρξε ένας τόπος που προσέλκυσε πολλούς καλλιτέχνες ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιητές, συγγραφείς και μουσικοί όπως ο Paul Bowles, ο Brian Gysin, ο William Burroughs, ο Allen Ginsberg αλλά και ο David Graham βρέθηκαν στην Ταγκέρι αναζητώντας νέες εμπειρίες και νέους ήχους. Ο David Graham ξεκίνησε την περιπλάνησή του από το Παρίσι, πέρασε από την Ελλάδα και το 59 έφτασε στην Ταγκέρι, όπου επέστρεψε αρκετές φορές τα επόμενα χρόνια. Εκεί γνώρισε από κοντά τις αραβικές και βερβερικές μουσικές παραδόσεις, οι οποίες επηρέασαν το κιθαριστικό του ύφος. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της επιρροής είναι και το κομμάτι «Mazoun Taste of Tangier» που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Ακούσαμε το κομμάτι «Φύκα ανανέχεια» από το μαροκινό ντουέτο «Κέλμα», ένα σχήμα που δημιούργησαν το 2004 στην Καζαμπλάνκα ο κιθαρίστας Φαϊσάλ Αζίζη και η τραγουδίστρια Σακίνα Λαφντάιλι. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά ως πρωτότυπη μουσική για την μαροκινή τηλετενία «Orange Amer» της Bushra Izorg και στη συνέχεια κυκλοφόρησε το 2022 ως μέρος του ομώνυμου EP των «Κέλμα». Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό δείγμα της σύγχρονης μαροκινής τραγουδοποιίας που συνδυάζει τη μαροκινή διάλεκτο νταρίζα με ακουστικές κιθάρες και επιρροές από τη μεσογειακή και τη σύγχρονη εναλλακτική μουσική. Και συνεχίζουμε με τη μαροκινή Ασμά Χαμζάουι και το γυναικείο συγκρότηκα Μπντάτ Τιμπουκτού, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής. Γνάουα, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Καζαμπλάνκα, είναι κόρη του καταξιωμένου Μαλέμ Ρασίδ Χαμζάουι, από τον οποίο διδάχτηκε τη μουσική Γνάουα. Η Χαμζάουι συγκαταλέγεται στις ελάχιστες γυναίκες που παίζουν δημόσια το γκουέμπρι, ανοίγοντας νέους δρόμους σε μια παράδοση όπου ο ρόλος του Μαλέμ παρέμενε επί αιώνες σχεδόν αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο. Από το πρώτο τους άλμπουμ, Ουλάντ Λγκάμπα, που κυκλοφόρησε το 2019, θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο «Σαντία».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις της μουσικής γνάουα με τη spiritual jazz. Το 1994 ο Μαλέμ Μαχμούντ Γκανία, μία από τις κορυφαίες μορφές της παράδοσης των γνάουα, συνάντησε στην Εσαουίρα του Μαρόκο τον θρυλικό σαξοφωνίστα Φάρο Σάντερς, ηχογραφώντας τον εμβληματικό δίσκο «The Trance of Seven Colors». Αυτή η ιστορική σύμπραξη ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στους υπνοτικούς τελετουργικούς ρυθμούς των γνάουα και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό της πνευματικής jazz, γεφυρώνοντας δύο διαφορετικούς αλλά εξίσου εκστατικούς κόσμους. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το κομμάτι «Μούσα Μπερκίγιο Κουμπαλί Μπεριά Λαφό».

παραμένουμε στον κόσμο του Μάλι Μαχμούντ Γκανία, αυτή τη φορά μέσα από μια ηχογράφηση που μας οδηγεί στον πυρήνα της μουσικής παράδοσης των Γκνάουα. Ακούμε το κομμάτι Αλ Μπουντάλι, έναν από τους σημαντικότερους ύμνους του τελετουργικού τους ρεπερτορίου, ο οποίος ανήκει στη λευκή ενότητα των επικλησεών τους. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Σίντι Μπουντάλι, μία από τις ιερές πνευματικές μορφές που τιμώνται στις νυχτερινές τελετές των Γκνάουα, όπου η μουσική, ο χορός και ο ρυθμός αποτελούν μέρος μιας βαθιάς πνευματικής εμπειρίας. Ο χαρακτηριστικός ήχος του Γκουέμπρι, τα μεταλλικά κράγκεμπς και οι επαναλαμβανόμενες φωνητικές αποκρίσεις συμπληρώνουν αυτή την ατμόσφαιρα, φέρνοντας στο προσκήνιο το χαρακτήρα αυτής της ξεχωριστής μαροκινής μουσικής παράδοσης.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε το σημερινό μας ταξίδι στους ήχους του Μαρόκου με τους Inov Gnawa. Το συγκεκριμένο σχήμα με έδρα τη Νέα Υόρκη δημιουργήθηκε από μαροκινούς μετανάστες μουσικούς και κατάφερε να φέρει τη μυσταγωγία της ερήμου στη μεγάλη Αμερικανική Μητρόπολη. Από το ομώνυμο ντεπούτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2016 θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο «Τούρα Τούρα». Η σύνθεση αυτή βασίζεται σε στίχους της αρχαίας αφρικανικής γλώσσας «Μπαμπάρα», τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι Αφρικανοί σκλάβοι στο Μαρόκο για να αναγνωρίζουν κρυφά ο ένας τον άλλον χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, διατηρώντας σήμερα ακέραιο τον παραδοσιακό διάλογο ανάμεσα στο έγχορδο σιντήρ και τα μεταλλικά κρόταλα. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την μοναδική Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά για άλλη μια φορά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Κυριακή 12 Ιουλίου, κίνηση ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται το αριστούργημα του Κάρλου Γολντόνη, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο ρόλο του Τρουφαλντίνου και τη Φέη Ξυλά. Η παράσταση αντλεί στοιχεία από την Comédie dell'Arte και εστιάζει στις παρεξηγήσεις και τις κοινωνικές αντιθέσεις που προκύπτουν όταν ένας υπηρέτης προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα. Μουσικός επισκηνής Βάιος Πράπας. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Το Φεστιβάλ Ταπηργίου παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία» που σχεδιάστηκε ειδικά για το Φεστιβάλ. Μια ιδέα που απασχολεί το δημιουργό εδώ και χρόνια παίρνει σκηνική μορφή η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο» υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γολδάση, ενώ συμπράττει η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Η ένωση γυναικείων φωνών με τα ακουστικά όργανα διαμορφώνει τον ηχητικό κόσμο μέσα στον οποίο γεννιούνται και ζουν τα τραγούδια. Το 1939, δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου, ο Φράγκο διοργανώνει δείπνο στο ιστορικό Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη. Το ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο, αλλά οι αξιωματούχοι επιμένουν στη διεξαγωγή του δείπνου. Είναι η ταινία «Το δείπνο του Φράγκο», η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους. Σκηνοθεσία Μάνουελ Γκομές Περέρα. Στην αγιορτική εστία παρουσιάζεται η έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου με έργα που αποτυπώνουν το Άγιο Όρος μέσω πορτρέτων, απεικονίσεων, μοναστηριών και σκηνών από την καθημερινή ζωή της μοναστικής πολιτείας. Περιλαμβάνονται διακονήματα, αντίγραφα τοιχογραφιών του 13ου και 14ου αιώνα από το Πρωτάτο στις Καριές και αντίγραφα αλλά και πορτρέτα μοναχών. Η έκθεση αναδεικνύει την βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με τον Άθο και την καλλιτεχνική του πορεία στην αγιογραφία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Αγαπημένη βόλτα αυτή στα ράφια της βιβλιοθήκης. Προσπαθεί να βρει χαμένα βιβλία, να θυμηθεί που χαντάκωσε παλιές αγάπες, να αναρωτηθεί γιατί άραγε δεν σε έχω διαβάσει εσένα. Ίσως να τα αλλάξει θέση, να τα φέρει λίγο πιο κοντά και όχι στο πάνω-πάνω ράφι που δεν φτάνει. Ένα πάντως, ένα βιβλίο είναι που δεν κρύβεται, δεν χάνεται με τίποτα. Ίσως λόγω σχήματος, λόγω μεγέθους, λόγω ύψους, λόγω βάθους και αγάπης μεγάλης. Είναι το βιβλίο με τίτλο «Γιώτα Ψή», ο τυπογράφος, ο ελίτης για παιδιά και ερωτευμένους, του Ευγένιου Αρανίτση, με εικόνες της Ελένης και του Δημήτρη Καλοκύρη, εκδόσεις Πατάκη, 1999. Διαβάζω στο Πισθόφυλλο. Ο ελίτης ονειρεύτηκε για χάρη μας έναν κόσμο θαυμάτων. Από το άνοιγμα της πόρτας κοίταξε τον παράδεισο, είδε τα χρώματα να γίνονται εντονότερα στη διαφάνεια του τοπίου και εκεί συνάντησε το δεύτερο εαυτό του, όπως τον αποκάλεσε. Τα παραπάνω είναι γνωστά. Τώρα ο συγγραφέας αυτού εδώ το βιβλίου, με τη βοήθεια των εικονογράφων, μεταφέρει το ίδιο εκείνο όνειρο στους αναγνώστες σαν να ήταν δικό του. Να κάνεις ένα ξένο όνειρο δικό σου. Να ζεις στο όνειρο ενός άλλου είναι μια πράξη που τελείται κυρίως από τα παιδιά και τους ερωτευμένους. Σαν παιδιά ή ερωτευμένοι, ο συγγραφέας και οι εικονογράφοι μπήκαν λαθρέα στο όνειρο του ελίτη, στο ρεμβασμό μιας φύσης γεμάτης με καθρέφτες και σύμβολα και περιγράφουν τι είδαν. Ο ελίτης είχε πει κάποτε στο συγγραφέα πως το όνειρο θα έπρεπε να είναι κάτι σαν την άλγεβρα ή τη γεωγραφία, ένα αμάθημα που θα μπορούσε να διδαχθεί. Βοητευμένος από το απόφθεγμα, ο συγγραφέας προσπάθησε εδώ, σε αυτές τις σελίδες, να διδάξει το όνειρο του ελίτη σε όσους διαβάζουν ακόμη με ολόκληρο τον ψυχισμό, όχι μόνο με τα μάτια. Και οι δύο εικονογράφοι, οι συνεργάτες του συγγραφέα, ξεδίπλωσαν τους χάρτες πάνω σε μια επιφάνεια από φως. Ευγένιος Αρανίτσης.

Τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιο. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Όπως είπαμε σήμερα, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Γιοταψή, ο τυπογράφος, ο ηλίτης για παιδιά και ερωτευμένους» του Ευγένιου Αρανίτσι. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να δοκιμάσει κάποιες από τις ασκήσεις που υπάρχουν στο τέλος του βιβλίου. Ξέρω, μας τρομάζει η λέξη άσκηση, ξυπνά ίσως ένα σχολικό παιδικό τραύμα. Όχι, δεν χρειάζεται να σηκωθούμε πλάι στην έδρα ή να ξύσουμε την κυμωλία πάνω στον πίνακα, μήπως και κερδίσουμε λίγο χρόνο, ανατριχιάζοντας τους πάντες. Ασκήσεις είναι, αλλά ας τις δούμε σαν ένα χορό με τις λέξεις, την ποίηση και τη μουσική.

Μάθε να κοιτάζεις με ολόκληρο τον ψυχισμό σου και όχι μόνο με τα μάτια. Δεν είσαι κάμερα που φωτογραφίζει, είσαι άνθρωπος που φωτίζει. Νιώσε ότι εσύ και το αντικείμενο που κοιτάζεις είσαστε ένα. Αυτό το ένα πράγμα ονόμασέ το βλέμμα.

Βλέποντας κάτι όμορφο, προσπάθησε να φανταστείς ότι ονειρεύεσαι αυτό που βλέπεις την ίδια στιγμή που το βλέπεις. Κάνε το πείραμα όλο και πιο συχνά. Κάνε το πείραμα με πρόσωπα που αγαπάς.

Κοίτα τη θάλασσα όταν είναι γαλήνια και προσπάθησε να φανταστείς ότι το νερό είναι ένα ζωντανό πλάσμα που σε κοιτάζει και εκείνο. Αν θέλεις, σκέψου τη σχέση ανάμεσα στη λέξη «ηρυδισμή» και τη λέξη «ήρυδα». Μην προσπαθείς να δεις καινούριους τόπους, δες τους ίδιους με άλλο μάτι. Κοίτα εντατικά ένα τοπίο που σου αρέσει και μετά κλείσε τα μάτια και ρώτα τον εαυτό σου τι ακριβώς σου είπε αυτό το τοπίο. Κοίτα ένα πρόσωπο που αγαπάς και προσπάθησε να καταλάβεις ότι καθώς το φωτίζεις με το βλέμμα σου, γίνεται ομορφότερο χάρη σε σένα. Κάνε το ίδιο με τα τοπία, με μικρό ταφ, και μετά με τα τοπία, με κεφαλαίο ταφ. Ή μάλλον με τα τοπία, ώσπου να γίνουν τοπία. Κάνε ξανά το ίδιο με τα πρόσωπα. Αυτό είναι η ζωή, το αντίθετο της επιβίωσης. Το ανάποδο του «έχω πτυχίο, εργασία, χρήματα». Γιατί?

πάρε το πείραμα της παιδικής παντοδυναμίας. Στάσου στη βεράντα και νιώσε τον άνεμο καθώς δυναμώνει, πέφτει και δυναμώνει ξανά. Τώρα συγκεντρώσου στην ιδέα πως ο αέρας αλλάζει ένταση σύμφωνα με δική σου απέτηση. Συντονίσου με το ρυθμό και φαντάσου. Προσπάθησε να πιστέψεις ότι ρυθμίζεις τη συμπεριφορά καθεμιάς από τις αύρες. Κάνε το ίδιο με το κύμα, με το πέταγμα των πουλιών, με την πτώση ενός φύλου κτλ. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου επίμονα ένα ορισμένο λουλούδι, για σέμι για παράδειγμα. Συνέχισε ώσπου να φτάσεις στα ρουθούνια σου το άρωμά του.

παίξε το παιχνίδι που αποκαλούν κινέζικο πορτρέτο, αλλά αυτή τη φορά με τους ήχους της φύσης. Αν η κραυγή του γλάρου ήταν χρώμα, ποιο χρώμα θα ήταν? Αν το πράσινο του κυπαρισιού ήταν ήχος, τι ήχος θα ήταν? Αν η γεύση του σταφυλιού ήταν χάδι, τι είδους χάδι θα ήταν? Και ούτω καθεξής. Ξαναπαίξε. Παίξε όσο πιο συχνά μπορείς. Έτσι θα καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα με μικρό π και την πραγματικότητα με κεφαλαίο π.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, μπλέκονται τα τραγούδια του με τις ασκήσεις που προτείνει ο Ευγένιος Αρανίτσης στο βιβλίο του Γιώτα Ψή, ο τυπογράφος, ο Ελίτης για παιδιά και ερωτευμένους. Πάμε σε ακόμα μια άσκηση. Συγκεντρώσου στη γεύση ενός φρούτου για αρκετή ώρα. Προσπάθησε να τη νιώσεις, να καταλάβεις τη σημασία της. Αν η γεύση αυτή ήταν πείμα, ποιο πείμα από όσα διάβασες θα ήταν? Ο μελωδικός διαβάτης μας επιλέγει ένα ροδάκινο. Το πλένει καλά, κατά προτίμηση στη θάλασσα, το δαγκώνει και νομίζει ότι ακούει τη γεύση να του απαγγέλει ή καλύτερα να του τραγουδά.

Κάθε ήχος έχει αρχή και τέλος, ένταση και χρειά. Έχει όμως επίσης φύλο. Είναι αρσενικός, θηλυκός, ουδέτερος ή και βασίλισσα, όπως τα έντομα, καθώς και ηλικία. Είναι παιδί, ενήλικος ή γέρος. Άκου τους ήχους προσεκτικά και θα το αντιληφθείς. Αν όχι, ξαναπροσπάθησε.

Ψάξε και βρες, κοίτα και δες, τα χρώματα που κρύβονται μέσα στις λέξεις ελάχιστο και ταυτόχρονα. Άρχισε από τη δεύτερη. Στην αρχή είναι λευκή, μετά γίνεται γαλάζια, μετά μοβ και ούτω καθεξής. Κάνε το ίδιο με όλο και περισσότερες λέξεις.

Σκέψου λέξεις που σου θυμίζουν την ατμόσφαιρα στα ποίηματα του Ελίτη. Συμπλήρωσε ένα κατάλογο 100 λέξεων. Θάλασσα, ήλιος, σταγόνα, αμπέλη, σέριφος, διαφάνεια, φάρος, εκκλησία, δελφίνι, Ιούλιος, μεσημέρι κτλ. Αλλά κάντο μόνο αν σε ευχαριστεί.

Παλιά οι ανθρακορίχοι έπαιρναν μαζί τους στα τούνελο που εργάζονταν μερικά καναρίνια. Όταν άρχιζε να εκλείεται, βγαίνει, αναδύεται, απελευθερώνεται κάποιο δηλητηριώδες αέριο που δεν είχε οσμή ώστε να αντιληφθούν οι άνθρωποι την παρουσία του, τα πουλιά έπεφταν νεκρά, δίνοντας έτσι ένα σήμα κινδύνου. Γράψε τρεις παραγράφους, συγκρίνοντας αυτή την εικόνα με το στίχο του Ελίτη «Έχω κάτι να πω, διάφανο και ακατάληπτο, σαν κελαϊδητό σε ώρα πολέμου».

να συγκρίνεις τα γεγονότα που περιγράφει ο Ελίτης στο ποίημα «Η Ποδηλάτισσα» στη συλλογή «Ταρό του έρωτα» με το επεισόδιο που παραθέτει, παρουσιάζει η Βίβλος και τη τηλεφορείται «Η κίνηση της Θεοτόκου».

Τι εννοεί ο Ελίτης όταν λέει πως το μυστήριο σε αυτήν εδώ τη χώρα τα καλοκαίρια δεν βρίσκεται στο σκοτάδι αλλά στο φως, ότι ο κόσμος μοιάζει παράξενος, ότι μοιάζει μαγεμένος περισσότερο το μεσημέρι παρά τη νύχτα. Γράψε 2 σελίδες με αυτό το θέμα.

Ένας υγιής άνθρωπος κάνει περίπου 19.000 βήματα την ημέρα. Προσπάθησε να κάνεις μερικά από αυτά τα βήματα εκεί όπου ακόμη ζουν πουλιά και δέντρα. Και σκέψου πως περπατάς μες στο βιβλίο μου, σε αυτό εδώ το βιβλίο, ανάμεσα στις λέξεις, ανάμεσα στις ιδέες. Ύστερα, στάσου ακίνητος. Να ένα συμπέρασμα.

Και ένα τελευταίο. Αφιέρωσε το πρωινό μιας Κυριακής για να ξεχάσεις όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που θυμάσαι. Φέρε στο νου σου τα νούμερα, ανακάτεψε τα καλά και μετά προσπάθησε να φανταστείς ότι σου προκαλούν πονοκέφαλο. Με λίγη επιμονή θα τα σβήσεις. Delete. Κάθε φορά που πρόκειται να τηλεφωνήσεις, άνοιξε το μπλοκάκι σου και βρες τον αριθμό, ακόμη και αν πιστεύεις ότι θα μπορούσες να τον θυμηθείς. Ξεχνώντας, ελευθερώνεσαι. Ο Ελίτης μου έλεγε κάποτε ότι οι πληροφορίες τέτοιου είδους είναι το αντίθετο του λουλουδιού που κλέβει στα βλέφαρα. Όπως λέμε, κλέβει στα χαρτιά.

Η Ζωή Μούσιου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσιγκάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, όλα τα υπόλοιπα τα είχαν κάποιος που πέρασε τραγουδώντας και χορεύοντας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του Ευγένιου Αρανίτση «Γιώτα Ψή, ο Ελίτης για παιδιά και ερωτευμένους» από τις εκδόσεις Πατάκη. Επικεντρώθηκε στις ασκήσεις, προσπάθησε να τις ακολουθήσει με τη βοήθεια της μουσικής. Αυτές οι ασκήσεις νιώθω πως δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι εκεί, στο ράφι, στο κομωδίνο, στο γραφείο, στο μυαλό, στην ψυχή σου. Σου θυμίζουν συνεχώς με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείς να αντικρίσεις τη ζωή. Αυτά είχε να πει ο μελωδικός διαβάτης μας και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Διαγράφουμε σήμερα μια δική μας πορεία, ακολουθούμε μια ξεχωριστή, αυτόνομη καθώς και προσωπική διαδρομή, η οποία σαφώς εξελίσσεται ανεξάρτητα μέσα από αφηγήσεις και καλλιτεχνικές ανησυχίες, αλλά και τους ίδιους τους καλλιτέχνες που επιλέγουμε να μεταδώσουμε, καθώς διαμορφώνουν οι ίδιοι το σήμερα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, με την αισθητική τους, κυρίως όμως με την φιλοσοφία τους. Μόνη μου δεν είμαι, Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, λειτουργούμε λοιπόν ως ντουέτο, ως ομάδα. Αρχίσαμε την σημερινή μας συνάντηση με τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, έναν εξαιρετικά ταλαντούχο Βρετανό ντράμερ, multi-instrumentalist, πολυοργανίστα δηλαδή, συνθέτη και μουσικό παραγωγό με έδρα το Λονδίνο. Αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ονόματα στην ευρωπαϊκή τουλάχιστον μουσική σκηνή της κινηματογραφικής ψυχεδέλειας, υπάρχει αυτός ο όρος μουσικά, cinematic psychedelia, της jazz καθώς και της library music. Ο ήχος και οι επιρροές, όσο ακούσατε και όσοι ακούσατε, είναι ένα ταξίδι στο χρόνο γεμάτο από ζεστά αναλογικά grooves, μελωδίες και ενορχιστρώσεις από φυσικά όργανα. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα σαφώς υπάρχει, διότι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον εμπνέεται βαθιά από soundtrack ταινιών των δεκαετιών 50s, 60s και 70s αντίστοιχα, 50, 60, 70, θυμίζοντας συνθέτες όπως ο David Axelrod, καθώς και ο Piero Umiliani. Συνδυάζει την πνευματική jazz, τη spiritual jazz, τη soul και το crowd rock, επηρεασμένος από τους θρυλικούς Can που μεταδώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί το χθες βλέπετε είναι μια συνέχεια του σήμερα, και την ψυχεδελική ηλεκτρονικά.

Έτσι απλά πεταχτήκαμε στο Ιράν και γνωρίσαμε τον Σάχερι. Η μουσική ταυτότητα του συνθέτη και πολυοργανίστα Τζόναθαν Σάχερι. Γεννημένος, μεγαλωμένος βέβαια στο Λος Άντζελες από Ιρανούς γονείς που μετανάστευσαν οι άνθρωποι αναγκαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τότε. Να πούμε ότι ο ήχος του Σαχέρι γεφυρώνει πολιτισμούς, συνδυάζοντας την περσική ψυχεδέλεια της δεκαετίας των 70's του 70 με τη funk, τις δυνατές κιθάρες. Βέβαια είναι, ναι μεν η μουσική είναι νοσταλγική, δηλαδή σου ξυπνά έτσι αναμνήσεις από άλλες εποχές, πιο αγνές θα λέγαμε, αλλά είναι φερμένη η μουσική του φωνήσεις από άλλες εποχές, πιο αγνές θα λέγαμε, αλλά είναι φερμένη η μουσική του φορεμένη και στο τώρα δηλαδή θεωρείται σύγχρονη.

Μουσική, η τέχνη της οργάνωσης ήχων με σκοπό την έκφραση ιδεών αλλά και συναισθημάτων. Η μουσική είναι μία από τις πιο σύνθετες ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς ενεργοποιεί σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου. Το τονικό ύφος, ο ρυθμός, η ένταση αλλά και η χρειά, αυτή η ιδιαίτερη ποιότητα του ήχου που ξεχωρίζει ένα όργανο από το άλλο. Και εξηγούμε πως όταν ακούμε, ο εγκέφαλός μας, ή παίζουμε μουσική, ο εγκέφαλός μας δεν χρησιμοποιεί μόνο το μουσικό

το κέντρο, αλλά ένα ολόκληρο δίκτυο περιοχών που συνεργάζονται από τον ακουστικό φλοιό, το στέλεχο του εγκεφάλου, μέχρι τον κινητικό φλοιό, το μετέχμιο σύστημα, τον επικλινή πυρήνα. Αυτή ήταν οι Glass Beams, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας από τον πολυοργανίστα και παραγωγό Ραζάν Σίλβα. Η μουσική τους είναι ένα ονειρικό οργανικό ταξίδι εμπνευσμένο βαθιά από τις συνδικές ρίζες του πατέρα του Σίλβα, αναμεμειγμένο με δυτικά breaks καθώς και surf rock. Φαντάσου τώρα ένα ράγκα ροκ του Ravi Shankar, όπου συναντά τον groovy psych funk, τον Kruang Bean. Υπάρχει βέβαια και ένα μυστήριο που έτσι κατά κάποιο τρόπο ακολουθεί τους Glass Beams, και αυτό φυσικά είναι η εμφάνισή τους, το πώς εμφανίζονται πάνω στη σκηνή, διότι φορούν εντυπωσιακές χειροποίητες μάσκες. Μιλάμε για υψηλή αισθητική, haute couture σχεδόν, που κρύβουν εντελώς τα πρόσωπά τους. Ο λόγος θέλουν όλη την προσοχή του κοινού να είναι αποκλειστικά στραμμένη στη μουσική, στο ρυθμό, στη μελωδία, στη σύνθεση και όχι στα πρόσωπα. Εντάξει, τώρα το έχουμε δει ξανά από τους Daft Punk. Παρόλο όμως την ίδια ας πούμε τακτική που χρησιμοποιούν οι Glass Beams, διαφοροποιούνται οι μάσκες. Ξέρετε, αυτό πάει αναλόγως με τη φιλοσοφία του καθενός.

26 ολόκληρα χρόνια ενεργεί, μετρούν οι Elle Michels Affair, αυτό το αμερικανικό σχήμα, το οποίο παίζει cinematic soul, funk, rhythm and blues, κατάγονται οι μουσικοί, οι άνθρωποι δηλαδή, που απαρτίζουν το συγκεκριμένο σχήμα από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Αν αγαπάς τους vintage ήχους λοιπόν των 60s και 70s που επιμένουμε και το hip hop, μπασογραμμές και ατμοσφαιρικές μελωδίες που μοιάζουν με OST soundtracks, τότε αυτό είναι το σχήμα που ακριβώς θέλεις να ψάξεις λίγο περισσότερο. Εγκέφαλος πίσω από το project, ένας και μοναδικός αρχηγός, συνθέτης και παραγωγός του group είναι ο πολυοργανίστας Leon Michels. Ο Michels είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παραγωγούς στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Έχει συνιδρύσει τη φημισμένη δισκογραφική εταιρεία Big Crown Records και έχει κάνει την παραγωγή και έχει γράψει κομμάτια για τεράστια ονόματα, για τους Carters, την Beyoncé και τον Jay-Z, την Nora Jones, τον Don Toliver. Να πούμε βέβαια ότι συνδέονται και με τους Wu-Tang Clan, αυτό το θρυλικό σχήμα, συνοδεύοντας τους ως live μπάντα σε περιοδίες. Αυτό βέβαια τους οδήγησε στο να κυκλοφορήσουν και δύο εμβληματικά άλμπουμ με ορχιστρικές διασκευές και διαφορετικές εκτελέσεις των κομματιών των Wu-Tang. Το ντεπούτο τους άλμπουμ, να σας πω, που έθεσε τις βάσεις για τη lo-fi και το vintage soul ήχο τους, κυκλοφόρησε το 2005 με τον τίτλο Sounding Out the City. Και μέχρι το 25 έχουμε ολοκληρωμένες δισκογραφικές στουντιακές δουλειές, εμπνευσμένες το τελευταία χρόνια, φεύγοντας από τα 60s και τα 70s, εμπνευσμένοι από την αισθητική των 80s και των 90s.

υπέροχος Ντανιέλ Καντεγουάθα, είναι ο Arc de Soleil, έναν ερχόμενο, αν θέλετε, μουσικό σχήμα ψυχεδελικής funk rock του Σουηδού συνθέτη, του Ντανιέλ. Η μουσική συνδυάζει ένα νοσταλγικό vintage ήχο με σύγχρονα στοιχεία. Ο ήχος του project χαρακτηρίζεται, θα λέγαμε, από έντονες μελωδίες και ρυθμικά grooves. Ξέρετε, δεν μπαίνω στη διαδικασία να συγκρίνω τις δυναμικές που έχουν διάφορα σχήματα που συναντάμε στο σήμερα. Πάντως υπάρχει αυτό το φουτουριστικό στοιχείο στη μουσική τους, το synth wave.

υπέροχη Altin Gun. Όλα ξεκίνησαν το 2016. Υπάρχουν αυτοί οι Ολλανδοί που καλώς υπάρχουν μουσικοί, όπως ο Τζάσπερ Βέρχολστ. Βρισκόταν σε περιοδία αυτός ο συγκεκριμένος μπασίστας στην Κωνσταντινούπολη, όπου ερωτεύτηκε παράφορα τα βινίλια του Ανατόλου Ροκ. Και θα με ρωτήσετε τι είναι το Ανατόλου Ροκ και θα σας απαντήσω. Είναι το Ανατολίτικο Ροκ, είναι ένα ιδιαίτερο μουσικό είδος που παντρεύει την παραδοσιακή τουρκική λαϊκή μουσική με τη δυτική ροκ και την ψυχεδέλεια. Γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Τουρκία, όταν οι χώροι καλλιτέχνες άρχισαν να πειραματίζονται με δυτικά όργανα όπως η ηλεκτρική κιθάρα καθώς και τα drums, διασκευάζοντας παραδοσιακά τραγούδια και χρησιμοποιώντας όργανα της Ανατολής όπως το σάζι, δηλαδή ο δικός μας ο μπαγλαμάς. Ο συνδυασμός και οι έντονες επιρροές από το δυτικό ψυχεδελικό ροκ των 60's πέσανε πάνω στους κοινωνικούς στίχους, στα κομμάτια δηλαδή που συχνά βασίζονταν σε παραδοσιακή ποίηση, ενώ περιείχαν και έντονα πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα της εποχής. Όσον αφορά τώρα το Ανατόλου ροκ, να πούμε ότι πρωτοποριακοί καλλιτέχνες υπήρξαν ο Μπαρίζ Μπάνκο και ο Ερκίν Κοράι. Ας ξαναγυρίσουμε όμως τους Altin. Να σας πω πως το 16 ο Ολλανδός μπασίστας Τζάσπερ έβαλε μία αγγελία απλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έψαχνε Τούρκους μουσικούς μόνο και μόνο για να στήσει το σχήμα που αυτός ήθελε. Έτσι βρήκε τον Erdinç Ecevit Yıldız, ο οποίος άρχισε να παίζει το παραδοσιακό ηλεκτρικό σάζι που σας έλεγα πριν και να δίνει στα κομμάτια την αυθεντική κυπνοτική ανατολίτικη αύρα. Το Altin Gun στα τουρκικά σημαίνει χρυσή ημέρα, μια αναφορά στις παραδοσιακές μαζόξεις των γυναικών στην Τουρκία, αλλά για την World Sykes σκηνή αυτό έγινε το όνομα, έγινε συνώνυμο του απόλυτου dance groove.

0: Θεωρείτε ότι είναι Ιάπωνες και όμως δεν είναι. Αυτή ήταν η Γιν-Γιν που ξεκίνησαν το μουσικό τους ταξίδι το 2017 από το Μάστριχτ της Ολλανδίας ως ένα πειραματικό project ανάμεσα στον drummer Kes Berkers και τον αρχικό κιθαρίστα Yves Lennerts. Το αρχικό τους όνομα ήταν Lady Boys και έγραφαν τα πρώτα τους demo σε μια αίθουσα σχολής μπαλέτου. Αν και σκόπευαν να διαλυθούν μετά την κυκλοφορία μερικών κομματιών, η τεράστια αποδοχή από το κοινό τους ώθησε να συνεχίσουν και να αλλάξουν το όνομά τους σε Γιν-Γιν και να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα έτσι, σχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μπάντα έχει μεταφέρει τη βάση της εκτός Ολλανδίας, ζουν, πειραματίζονται όλοι μαζί και ηχογραφούν μαζί σε ένα παλιό σπίτι στούντιο στην επαρχία του Βελγίου και αυτή η απομόνωση άλλαξε ριζικά τον τρόπο που δουλεύουν κάνοντας τη δημιουργική διαδικασία των τελευταίων δίσκων τους όπως το Mount Machu, απολύτως δημοκρατική με όλα τα μέλη να συνεισφέρουν ισότιμα στις συνθέσεις.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Με κάπως noise αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Χρήστος Σιδερίδης. Ξεκινήσαμε με αυτόν τον noise, τον θορυβόδη τύπο, τον Τζόσουα Τσουκίμια Κράμπτον, μόλις 43 ετών, Αμερικανός πειραματιστής όσον αφορά τη μουσική, με έδρα την Καλιφόρνια. Είναι ευρύτερα γνωστός για τις θορυβώδεις ψυχεδελικές συνθέσεις με την κιθάρα του, καθώς και για τη στενή συνεργασία με τον αδελφό του Κοντόρι. Η μουσική του Κράμπτον χαρακτηρίζεται ως experimental rock, νέα ψυχεδέλεια και avant folk. Συνδυάζει έτσι στοιχεία με παραδοσιακά ανδυνά όργανα όπως το τύμπανο μπόμπο και το Ron Rocco. Ο ίδιος επιλέγει συνειδητά να μην κάνει, όπως ακούσατε, mastering σε ορισμένες κυκλοφορίες του, παρουσιάζοντας τες ως unmastered, και στόχος είναι να αποδώσει την αίσθηση μιας αυθεντικής τελετής ή ενός φυσικού φαινομένου, όπως αυτό θα καταγραφόταν αφιλτράριστα από την κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου ή αντίστοιχα από το ρεκ που έχεις για να ηχογραφείς οτιδήποτε εσύ θέλεις.

Πάρε το χρόνο μου, γιατί σίγουρα εγώ παίρνω τον δικό σας χρόνο. Take my time από τον Skin Shape. Δεν μιλάμε για ένα σχήμα παραδοσιακό, αλλά για το προσωπικό μουσικό project του Βρετανού πολιοργανίστα, τραγουδιστή και παραγωγού Will Dorey, με έδρα το Λονδίνο. Ο Dorey δημιουργεί και ηχογραφεί μόνος του το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής στο στούντιο, ενώ επιστρατεύει μια πλήρη live μπάντα μόνο και μόνο για τις ζωντανές εμφανίσεις και περιοδίες όπου ονομάζονται Skin Shape. Η μουσική του Skin Shape είναι ένα ιδιαίτερο κράμα από ψυχεδελική rock, reggae roots, vintage funk, καθώς και trip hop. Υπάρχει αυτό το έντονο cinematic και vintage στοιχείο στο χαρακτήρα, αντλώντας έμπνευση από παλιά μουσική περασμένων 10 ετιών. Πριν να αφοσιωθεί πλήρως στο solo project του, ο Will Dorey ήταν ο μπασίστας του γνωστού βρετανικού εναλλακτικού συγκροτήματος Palace από το 2014 έως το 2017. Το 2013 συνίδρυσε μια δισκογραφική εταιρεία, την Horus Records, η οποία εξειδικεύεται στην επανέκδοση σπάνιων ρέγγε κομματιών από τη Τζαμάικα των δεκαετιών 60s, 70s, 80s.

Η Τασμίν είναι ένα σύγχρονο μουσικό σχήμα με έδρα το Τελ Αβίβ, και αυτό το Ισραήλ τουλάχιστον εμείς προτιμούμε, το οποίο συνδυάζει ethnic και world ήχους. Να σας πω πως δημιουργήθηκε το 2019. Η μουσική τους είναι μία οδή, ένας φόρος τιμής θα έλεγα, στον μουλά του Αστάτ και στον πατέρα δηλαδή της Αιθιόπιαν jazz. Πρόκειται για ένα βέβαια εξαιρετικό σύγχρονο σχήμα που έχει βουτήξει για τα καλά στον κόσμο της Αιθιο jazz. Υπάρχει αυτό το άλμπουμ Τεζέτα που είναι μία αχμαρική λέξη για την νοσταλγία, τη λαχτάρα και τη μνήμη. Είναι επίσης το όνομα μιας πολύ διάσημης παραδοσιακής αιθιοπικής μουσικής κλίμακας. Ο ήχος και η μουσική δεν είναι απλό jazz, είναι ένα υπνοτικό ταξίδι που παντρεύει τις αιθιοπικές

μουσικές πεντατονικές κλίμακες με Afrobeat, tribal ρυθμούς, dub αναλογικά synthesizers και με ένα πολύ έτσι βαθύ κινηματογραφικό groove, και το κομμάτι που μεταδώσαμε από Tanzmin ονομάζεται Afrikoko. Και αν σ' αρέσει αυτό το είδος και δεν έχεις μπει βαθιά στην ουσία να ψάξεις τον πατέρα της Αιθίο Τζαζ, τον Μουλά του Αστάτκε, ο οποίος διάπρεπε από τη δεκαετία των 60's μαζί με τους Heliocentrics αλλά και σόλο, είναι ο πρώτος άνθρωπος που ένωσε την παραδοσιακή μουσική της Αιθιοπίας με τη δυτική τζαζ και με τους Latin ρυθμούς. Οι Τάσμιν παίρνουν αυτή την κληρονομιά και τις δίνουν, θα λέγαμε, μια πιο μοντέρνα ρετρό ηλεκτρονική πινέλια.

Σε αυτό το δίδυμο χρωστάμε πάρα πολλά όσον αφορά την trip hop και την dub μουσική. Αυτή ήταν η Thievery Corporation, ένα από τα πιο επιδραστικά και αγαπημένα δίδυμα της down-tempo electronic μουσικής σκηνής. Λατρεύουν τη χώρα μας, ενεργεί πάντοτε. Δημιουργήθηκε το σχήμα αυτό, το ντουέτο, το 1995 στη Washington από τους Rob Garza και τον Eric Hilton στο θρυλικό Club 18th Street Lounge. Ο ήχος τους αποτελεί ένα μοσαϊκό από dub, νόβα, ρέγγε, τριπ χοπ, jazz, acid jazz, παραδοσιακούς ήχους, βέβαια επηρεασμένοι από τη Μέση Ανατολή καθώς και από την Ινδία, σπάζοντας όλα τα μουσικά στερεότυπα και σύνορα, θα έλεγα. Και το μουσικό μανιφέστο και η φιλοσοφία τους έχουν δύο απαράβατους κανόνες. Πρώτος κανόνας, απόλυτη ελευθερία, ποτέ να μην περιοριστούν σε ένα μόνο μουσικό είδος. Και δεύτερος απαράβατος κανόνας, η ανεξαρτησία τους. Καμία παρέμβαση από τρίτους όσον αφορά δισκογραφικές, παραγωγούς, ξέρετε, στη μουσική. Γι' αυτό και όλο στο λόγο, επειδή θέλαν να παραμείνουν ανεξάρτητοι, ίδρυσαν τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την 18th Street Lounge Music, ESL, μέσω της οποίας κυκλοφορούν όλες τις στουντιακές ηχογραφημένες δουλειές τους. Αντί να ακολουθήσουν τα κλασικά κλισέ της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, προτίμησαν να δημιουργήσουν ένα DIY και ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον, φέρνοντας κοντά γλώσσες, κουλτούρες, καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο.

Εντάξει, ξεχωρίζει η φωνή της πανέμορφης Νέκα. Η Νέκα Λουτσία Έγκμπουνα είναι νιγηριανή τραγουδίστρια και ηθοποιός, τραγουδάει στα αγγλικά, Ίγκμπο και στα νιγηριανά, αντιλαμβάνεστε. Αυτή όμως μια συνεργασία είναι που πρέπει και θα σταθούμε, διότι από πίσω στην παραγωγή, στη σύνθεση, σε όλα υπάρχει ο Τρίκι, ο ένας και μοναδικός, ο απίθανος καλλιτέχνης, το πραγματικό του όνομα είναι Άντρια Νίκολας Μάθιους Θος, Βρετανός μουσικός παραγωγός ράπερ, είναι από τους απόλυτους πρωτοπόρους του μουσικού είδους που ονομάζουμε εμείς trip hop. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια σκηνή στο Bristol που έφερε κατά κάποιο τρόπο την επανάσταση. Γεννημένος λοιπόν στο Bristol το 1968 της Αγγλίας, έγινε παγκοσμίως γνωστός για το σκοτεινό, πειραματικό, κλειστοφοβικό ήχο, καθώς και για το χαρακτηριστικό ψιθυριστό στυλ ερμηνείας του. Το ξεκίνημα και η μουσική διαδρομή ξεκίνησε με τους Massive Attack. Πριν δηλαδή μπει στην διαδικασία να κατά κάποιο τρόπο να αποστασιοποιηθεί και να ξεκινήσει τη solo καριέρα του, ο Τρίκ ήταν μέλος της κολεκτίβας The Wild Punch, η οποία εξελίχθηκε, μετεξελίχθηκε θα έλεγα, στους θρυλικούς Massive Attack. Συμμετείχε ως vocalist και ως συνθέτης στον εμβληματικό δίσκο, τον πρώτο δηλαδή που κυκλοφόρησαν οι Massive Attack το 1991, Blue Lines. Το 1995 κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ. Ο δίσκος κέρδισε τεράστια αποδοχή από το κοινό και από τους κριτικούς. Ανακηρύχθηκε άλμπουμ της χρονιάς και καθόρισε τον ήχο της βρετανικής underground σκηνής των 90s. Και η μουσική ταυτότητα, παρόλο που τα μέσα ενημέρωσης τον κατέταξαν αμέσως στο trip hop, ο ίδιος δεν ήταν σύμφωνος με αυτή την ταμπέλα, γιατί η μουσική του είναι ένα βαθύ πολυεπίπεδο κράμα από hip hop, post-punk, dub, alternative rock, καθώς και ρέγγε. Εμβληματικές συνεργασίες πέρα από την ΕΚΑ, είναι γνωστός για τις έντονες καλλιτεχνικές και μη σχέσεις του. Συνεργάστηκε στενά για χρόνια με την τραγουδίστρια Μαρτίνα Τόπλι Μπέρντ, ενώ είχε μια θελώδη σχέση και μουσική σύμπραξη επίσης με την Björk στα μέσα των 90s. Έχει συνεργαστεί με τους Red Hot Chili Peppers, την Beyoncé, την Alanis Morissette και σήμερα συνεχίζει να κυκλοφορεί μουσική μέσω της δικής του δισκογραφικής εταιρείας False Idols.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο απόλυτος, ο ένας και μοναδικός, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Bob Marley, ο απόλυτος βασιλιάς της reggae μουσικής, ένας παγκόσμιος θα λέγαμε θρύλος, ένας από τους πιο επιδραστικούς ακτιβιστές του 20ου αιώνα, γεννημένος ως Robert Nesta Marley το 1945 στη Τζαμάικα, κατάφερε να βγάλει τους ήχους του νησιού του από τα γκέτο του Kingston και να τους μετατρέψει σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο πνευματικής αλλά και πολιτικής επανάστασης. Το 1963 ο Marley ένωσε τις δυνάμεις του μαζί με τους Peter Tosh και Bunny Wailer, δημιουργώντας το συγκρότημα τους Wailers. Μαζί επαναπροσδιόρισαν τη ska, τη rock steady μουσική, πριν εφεύρουν ουσιαστικά τη roots reggae που όλοι γνωρίζουμε. Η έκρηξη πότε προήρθε, η παγκόσμια αναγνώριση μετά την υπογραφή στην Island Records το 1972, όπου κυκλοφόρησαν και τα μνημειώδη άλμπουμ Catch a Fire και Burning. Τώρα μετά την αποχώρηση του Peter Tosh και Wailer το 1974, ο Bob συνέχισε με ένα νέο line-up για τη συνοδεία των I3s στα φωνητικά. Ακτιβισμός και πίστη, Ρασταφάρι. Ασμ, ο Bob Marley δεν ήταν απλώς ο μουσικός, αλλά ήταν αυτός ο πνευματικός ηγέτης. Η μεταστροφή του στον ρασταφαρισμό επηρέασε βαθιά τους στίχους, οι οποίοι μιλούσαν για κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη, ενότητα και την καταπολέμηση της καταπίεσης της Μπάμπιλον. Χρησιμοποίησε τη μουσική του ως όπλο για την πολιτική ενότητα στην Τζαμάικα, επιβιώνοντας μάλιστα και από μία απόπειρα δολοφονίας η οποία πραγματοποιήθηκε το 1976. Το πρόωρο τέλος έρχεται το 1977, όπου διαγνώστηκε με κακοήθη μελάνωμα του μεγάλου δαχτύλου του ποδιού και λόγω των θρησκευτικών πεπιθήσεών του, η Ρασταφάρι αντιτίθεται στον ακροτηριασμό του σώματος, αρνήθηκε να τα αφαιρέσει. Ο καρκίνος έκανε τη μετάσταση και ο Bob Marley έφυγε από τη ζωή το 1981. Τα τελευταία του λόγια, λίγο πριν πεθάνει, κοίταξε το γιο του Ziggy Marley και του είπε την εμβληματική αυτή φράση «Τα χρήματα δεν μπορούν, αγόρι μου, να αγοράσουν τη ζωή».

Κορυφαίο μουσικό σχήμα από την Οτάβα του Καναδά, η Soul Jazz Orchestra, σχηματίστηκαν το 2002, παγκοσμίως γνωστή για τον εκρηκτικό ήχος, Νέγκους Νεγκάστ, μεταδώσαμε, ο οποίος αποτελεί και μια μοναδική μίξη από jazz, funk, soul, Afrobeat και τροπικούς ρυθμούς. Θεωρούνται ένα από τα πιο δεμένα και δυναμικά σχήματα στον κόσμο. Και με αυτά και με εκείνα, διότι η φωνή της συνείδησης και ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί μου με κοιτάζει, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν, είμαι δηλαδή, η ίδια παραμένω Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου και ως φωνή συνείδησης Χρήστος Σιδερίδης. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958. Καλή αντάμωση και πάλι.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται το αριστούργημα του Κάρλου Γολντόνη, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο ρόλο του Τρουφαλντίνου και τη Φέη Ξυλά. Η παράσταση αντλεί στοιχεία από την Comedia dell'arte και εστιάζει στις παρεξηγήσεις και τις κοινωνικές αντιθέσεις που προκύπτουν όταν ένας υπηρέτης προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα. Μουσικός επί σκηνής, Βάιος Πράπας. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Το Φεστιβάλ του Απεργίου παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία» που σχεδιάστηκε ειδικά για το Φεστιβάλ. Μια ιδέα που απασχολεί το δημιουργό εδώ και χρόνια παίρνει σκηνική μορφή η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο» υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γολδάση, ενώ συμπράττει η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Η ένωση γυναικείων φωνών με τα ακουστικά όργανα διαμορφώνει τον ηχητικό κόσμο μέσα στον οποίο γεννιούνται και ζουν τα τραγούδια. Το 1939, δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου, ο Φράγκο διοργανώνει δείπνο στο ιστορικό Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη. Το ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο, αλλά οι αξιωματούχοι επιμένουν στη διεξαγωγή του δείπνου. Είναι η ταινία «Το δείπνο του Φράγκο», η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους. Σκηνοθεσία Μάνουελ Γκομές Περέρα. Στην Αγιορητική Εστία παρουσιάζεται η έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου με έργα που αποτυπώνουν το Άγιο Όρος μέσω πορτρέτων, απεικονίσεων, μοναστηριών και σκηνών από την καθημερινή ζωή της μοναστικής πολιτείας. Περιλαμβάνονται διακονήματα, αντίγραφα τοιχογραφιών του 13ου και 14ου αιώνα από το Πρωτάτο στις Καριές και αντίγραφα αλλά και πορτρέτα μοναχών. Η έκθεση αναδεικνύει την βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με τον Άθο και την καλλιτεχνική του πορεία στην αγιογραφία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

σιγά, που θα, που θα, που θα, με το θα του κάθε κερατά. Κι άμα δε μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να κυφωθώ, που έχει ένα ποπό, ποπό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Εκπομπή Βουστροφιδών. Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις στον ήχο. Κυρίες και κύριοι, τι είναι άραγε οι διαπροσωπικές σχέσεις? Είναι μια υπόθεση που όπως και αν τη διαχειριστείς είναι χαμένη ή μήπως αναλόγως άλλες φορές ψηλά και ώρες στα βάθη πιένουν, που λέει και ο ποιητής. Και πώς ψηλά και πώς στα βάθη. Τι είναι εκείνο το ελάχιστο, μα τόσο καθοριστικό που το καθιστά μέγιστο, αυτό το ελάχιστο, και που αλλάζει τη φορά των πραγμάτων. Και αυταπάρνηση, αυτή η δύσκολη λέξη, τι ρόλο παίζει στη ζωή μας. Γιατί από εγωισμούς έχουμε γεμίσει δισεκατομμύρια σελίδες ζωές τσακισμένες, που αναζητούν τον άγνωστο χ μιας εξίσωσης που δεν λύνεται. Αυτά λίγο πολύ σκεφτόμουν κλείνοντας το βιβλίο της Βάλιας Πετούρη. Από μένα αντίο τίτλος του. Εκδόσεις Μήνας.
2: Η Βάλια Πετούρη είναι δημοσιογράφος και παρουσιάστρια πολιτικών εκπομπών. Έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με το πολιτικό ρεπορτάζ και το πολιτικό σχόλιο. Χαρακτηριστικό πρόσωπο της δημόσιας τηλεόρασης, της ΕΡΤ, ξεκίνησε την καριέρα της από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984 και την εφημερίδα Η Αυγή.
1: Καλώς ήρθες, Βάλια.
3: Καλώς σε βρήκα, Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι από τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά μετά την έκδοση του βιβλίου μου. Και πραγματικά κάναμε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση τη Δευτέρα το απόγευμα στον Ιαννό με γυναίκες πια.
1: Αν μόνο γυναίκες.
3: Όχι στο κοινό, μόνο γυναίκες στην
1: παρουσίαση.
3: Στη συζήτηση. Γιατί την παρουσίαση την έχουμε κάνει ήδη στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά την Αθήνα ήρθα στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάσαμε το βιβλίο. Τρεις γυναίκες πολιτικής. Η κυρία Ευθυμίου, υπουργός Εργασίας και βουλευτής Ιένα Ευθυμίου, η Ιεράνια Θρασκιά, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και η Κατερίνα Νοτοπούλου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δήμητρα Κογκίδου, η ομότυπη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και με ενεργό ρόλο στα ζητήματα διακρίσεων φύλων, η οποία έκανε και μια εξαιρετική ανάλυση του βιβλίου, πρέπει να πω. Και η Μέρη Ανδρέου, η ηθοποιός και σκηνοθέτης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, πραγματικά, που την απόλαυσα, γιατί βρίσκομαι και στο μεσοδιάστημα, να πω, φιλοδοξώ να κάνω μια τριλογία. Το δεύτερο μέρος, το μετά το αντίο, έχει ήδη γραφτεί και βρίσκεται στον εκδοτικό μου ήχο, βρίσκεται στο Μήνωα. Και είναι η συνέχεια, παίρνουμε το νήμα της ιστορίας από εκεί που το αφήσαμε στο μετά το αντίο. Και βλέπουμε πώς εξελίσσονται οι ήρωες, πώς συνεχίζουν να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Δεν τους κλείσανε στο πρώτο βιβλίο. Και την εξέλιξη των πραγμάτων, νέα πρόσωπα. Οπότε σε αυτό το μετέχμιο θέλησα να ξανάρθω στη Θεσσαλονίκη.
1: Εσύ είσαι χρόνια στη δημοσιογραφία, με εβδομαδιαία τώρα εκπομπή. 7 τίτλους της. Και με την πολιτική ενασχόληση συνεχή.
3: Ναι, από τη σκοπιά αυτό της είναι, δημοσιογράφου, ναι. Και μόνο το ξεκαθαρίζω, δεν θέλησα καμία άλλη
1: αυτό
3: ενασχόληση.
1: Αυτό περνάει μέσα στο βιβλίο ένα μέρος, είναι το φόντο, ας το πω έτσι, της ιστορίας, όπου τα πρόσωπα θα μιλήσουμε για αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Ανάλογα με τις διακυμάνσεις, τις ψυχές, τις ψυχολογικές, τις διαθέσεις τους, πάντα υπάρχει μια υπόκρουση πολιτική από πίσω, η οποία πολλές φορές λειτουργεί σαν να τους δίνει ρυθμό στην κίνηση και άλλες φορές να τους αποσυντονίζει ταυτόχρονα.
3: Είναι ένα κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, ένα έντονο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Με αυτή την έννοια οι ηρωές μου είναι τυχεροί. Μεγάλωσαν σε εκείνο το κομμάτι του 20ου αιώνα με τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που καθόρισαν τον κόσμο. Σαφώς επηρεάζει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, πολλό δε μάλλον την Μαρίνα, έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες, την οποία γνωρίζουμε τη συστήνους αναγνώσεις 18 ετών στη Σορβόνη. Φαντάσου τώρα μια κοπέλα 18 ετών.
1: Η δεκαετία του 60 τώρα.
3: 68, μάλιστα 68 στη Σορβόνη. Η Μαρίνα είναι γεννημένη το 50 και ο Άλκης, ο καθηγητής της στη Σορβόνη και ο έρωτας της ζωής της και αντιστρόφος και τούμπαλη και ο έρωτας της ζωής του, είναι γεννημένος το 38. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε όλα τα μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα από την απελευθέρωση, τα Δεκεμβριανά, τον εμφύλιο μέχρι τη δικτατορία, την πτώση της Χούντας, το Πολυτεχνείο, την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη βλέπουμε σημαντικά γεγονότα ο Μάης του 68, οι δύο φάσεις του Ισπανικού εμφυλίου, εξελίξει στην Ιταλία από την πτώση της κυβέρνησης Αντρεώτη και μετά, όπου περνάει δηλαδή το ζευγάρι, όπως μεγαλώνει το ζευγάρι, μεγαλώνει γύρω του και ο κόσμος, μεγαλώνει σε έναν κόσμο που αλλάζει. Και αυτό το περιβάλλον επιδρά όχι μόνο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, αλλά επιδρά και στις επιλογές τους και στην ανάπτυξη, αν θέλεις, του ηθικού τους χαρακτήρα.
1: Βάλια, επειδή μπήκαμε ουσιαστικά από την αρχή στο ζουμί της υπόθεσης, θέλω να πω πως η σκέψη αυτή να συνδέσεις μια διαπροσωπική σχέση δύο ανθρώπων που τους περιέγραψες προηγουμένως με την ιστορία δημιουργεί το εξής δίπολο σε κάποιον που δεν έχει σχέση με την ιστορία. Καμιά φορά θεωρούμε δεδομένα ότι αυτά κάποιοι όλοι τα ξέρουν. Δεν είναι έτσι.
3: Όχι, εγώ δεν το θεωρώ.
1: Γιατί κάποια στιγμή εμφανίζεται στην υπόθεση και ο Πουλατζάς.
3: Συνομιλητής του.
1: Ναι, συνομιλητής. Τώρα στην Ελλάδα, αν αναφερθούμε σε νέους ανθρώπους, μιλήσουμε με νέους ανθρώπους, τριαντάριδες για παράδειγμα.
3: Και σαραντάριδες. Σαραντάριδες. Μπορείς να μιλήσεις και να μην γνωρίζουν τον
1: Πουλατζά. Να πούμε Πουλατζάς.
3: Και πενηντάριδες.
1: Το πολύ μπορεί να μας πούνε ότι μπορεί να είναι κάποιος ποδοσφαιριστής κάποιας ομάδας. Δηλαδή η καλύτερη απάντηση μπορεί να πάρουμε. Το βρήκα αυτό πολύ έξυπνο τέχνασμα στο τον βάζει στον άλλο, όχι στην έννοια, με την έννοια της παιδείας ότι θα μάθει κάτι.
3: Διαδραστικά στην αφήγηση
1: ότι,
3: της ιστορίας.
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο οι διαπροσωπικές σχέσεις τελικά που συμβαίνουν στη ζωή μας, με τα ανεβοκατεβάσματα του ποιητή που λέει άλλες φορές πάνε ψηλά και άλλες στα βάθη πιένου, είναι ότι υπάρχουν ταυτόχρονα και ιστορικά γεγονότα τα οποία καθορίζουν και μέσα στα οποία εσύ οφείλεις να κινείσαι.
3: Έτσι ακριβώς. Και εγώ αυτό το οποίο εκφράζω στο βιβλίο είναι ο απόϊχος όλης της κουλτούρας μου. Φυσικά δεν έζησα τα Δεκεμβριανά, ούτε καν το Μάη του 68. Είναι μία από τις λίγες φορές που θα ήθελα να είμαι μεγαλύτερη και να ήμουν φοιτήτρια στο Παρίσι, εκείνο το Μάη, να είμαι στη Σορβόνη. Αλλά έζησα τον απόϊχο αυτών των γεγονότων και αυτό θα ήθελα να το εκφράσω. Και ο απόϊχος αυτός, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, διαμορφώνει κουλτούρα.
1: Ναι.
3: Αυτή μου την κουλτούρα πιστεύω ότι έχω βγάλει μέσα από αυτό το βιβλίο.
1: Ναι. Ξέρεις, έτσι όμως που παρουσιάζεις τους ήρωές σου, τον Άλκη και τη Μαρίνα, δεν καταλαβαίνεις αν ο απόϊχος αυτός της ιστορίας μπορεί να κάνει καλύτερο τον άλλον σαν άνθρωπο.
3: Ναι, εγώ θεωρώ
1: είναι σαν να κινείται παράλληλα, σαν να κινείται δηλαδή είναι σαν να είναι δύο διαφορετικά πράγματα που έχει στη ζωή του. Από τη μια είναι η πολιτική παρακαταθήκη, η αξία, το αξιακό σύστημα κτλ. Και από την άλλη είναι ο τρόπος με τον οποίο ανταλαβαίνει τη σχέση με τον άλλον.
3: Μα δεν ερωτεύτηκε η Μαρίνα το αξιακό του σύστημα. Ναι, στην αρχή αυτό που είπε τη Δευτέρα η κυρία Κογκίδου ήταν πάρα πολύ έτσι διεισδυτικό. Είπε ότι η Μαρίνα ερωτεύτηκε. Όχι τον άνθρωπο.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν τον παρουσιάζει ότι είναι εγώ.
3: Όχι. Ναι. Είναι βέβαια.
1: Δεν είναι ο Μπελμοντός.
3: Είναι αστέρι. Είναι αστέρι όμως. Στην ακριβώς. Δεν είναι στον κινηματογράφο. Είναι στην πνευματική όμως, στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Και για μία επαναστάτρια, φοιτήτρια από αστική οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η καταγωγή και η κουλτούρα που κουβαλάει. Ασχολείται πιο πολύ με τη διανόηση λοιπόν. Για μία επαναστάτρια λοιπόν αυτής της ηλικίας ο πνευματικός αστέρας είναι πολύ πιο σημαντικός από τον κινηματογραφικό. Ο Άλκης είναι πνευματικός αστέρας. Είναι ένας αντιστασιακός, είναι ένας νέος καθηγητής, είναι ένας καθηγητής σε μία πολύ μοντέρνα επιστήμη για την εποχή, ψυχιατρική, ψυχανάλυση. Να θυμίσω ότι η ψυχανάλυση τότε στην Ελλάδα ήταν σχεδόν άγνωστη. Υπήρχε βέβαια σχολή, ειδικότητα μέσα στην ψυχιατρική σχολή, αλλά ήταν ουσιαστικά άγνωστη. Ουσιαστικά ακόμη και η ψυχιατρική ήταν νέα επιστήμη. Η καθιερωμένη επιστήμη ήταν η νευρολογία. Και γι' αυτό βρίσκουμε τον Άλκη να συγκρούεται με τον πατέρα του, ο οποίος είναι γιατρός, είναι καρδιοχειρουργός της εποχής και του λέει όλες σου οι αναφορές, δύο επιρμένοι Βιενέζοι ψυχίατροι.
1: Λοιπόν,
3: είναι λαμπερός. Έχει αντιδικτατορικό αγώνα. Συμμετέχει στους κύκλους του Παρισιού, της διανόησης. Φαντάσου την εικόνα που δημιουργεί στα μάτια μιας 18χρονης φοιτήτριας, όσο και αν αυτή είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει τσαγανό, είναι ασυμβίβαστη, δεν υποτάσσεται. Τι θαμπώνει όμως, όπως και να το κάνουμε. Και αυτό το θάμπωμα είναι που περιπλέκει μετά τα πράγματα. Γιατί αυτή η λάμψη σιγά σιγά χάνεται. Και όταν χαθεί η λάμψη.
1: Δεν καλά, δεν θα μαρτύρησουμε και το τέλος του βιβλίου.
3: Όχι, σε καμία περίπτωση. Άλλωστε έχει μια τόσο μεγάλη ανατροπή στο τέλος. Την περίμενες όταν το διάβασες.
1: Όταν δεν έφτασα τέλος, ήμουνα προς το τέλος.
3: Νόμιζες ότι είχες διαβάσει το τέλος.
1: Λέω εσύ εδώ. Αλλά επειδή έβλεπα και τις σελίδες παρακάτω, λέω
3: σκέφτηκα,
1: λέω, τι είναι δυνατόν τώρα, αφού τελειώνει εδώ πέρα, φαίνεται ότι τελειώνει, λέω κάτι. Λέω, κάτι υπάρχει, αλλά δεν φαντάστηκα πώς γίνεται, εν πάση περιπτώσει.
3: Θα σου μαρτυρήσω κάτι. Το βιβλίο τελείωνε, το τελείωσε αρχικώς, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο. Εκεί που λες τέλειο. Αλλά εσύ έβλεπες ότι υπάρχει άλλο ένα κεφάλαιο. Δεν ήμουν ικανοποιημένη όμως. Και λέω, ορμόμενη και από μια προσωπική μου εμπειρία, είπα όχι, εγώ θα το αλλάξω. Εγώ θα το αλλάξω το τέλος αυτής της ιστορίας. Και έτσι το άλλαξα. Και επέφερα, πιστεύω, την κάθαρση. Έτσι ένιωσα εγώ.
1: Το πρώτο τέλος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το τέλος το πραγματικό και το άλλο είναι το επιθυμητό τέλος. Κάπως έτσι.
3: Όταν πιστεύουμε πολύ σε κάτι, το επιθυμητό και το πραγματικό διαπλέκονται και γίνονται μια νέα πραγματικότητα.
1: Βάλια Πετούρη εδώ μαζί μας, από αφορμή το πρώτο της μυθιστόρημα, με αυτό την καλωσορίσαμε εδώ στον 958 και στην εκπομπή Στροφιδών. Από μένα αντίο ο τίτλος του.

0: τελικά όλο τον ανθρώπο. Τελικά όλο τον ανθρώπο δύσκολα, ρε Βάλια.
1: Μα τα δύσκολα έχουν εγώ, ή τα εύκολα.

0: το φόντο της ιστορίας. Εκείνο το οποίο κάποιος διαπιστώνει είναι ότι έρχεται και γίνεται μέτοχος της μουσικής της εποχής ή της μουσικής που ακούν οι ήρωες. Γιατί έχουμε πάρα πολλά τραγούδια τα οποία το ένα έρχεται να συμπληρώσει το άλλο και όλα μαζί να συμπληρώσουν την εικόνα ή το πρόσωπο του ήρωα ή της ηρωίδας αναλόγως.
1: Αυτό είναι και στη ζωή σου. Αυτό είναι και στη ζωή σου. Εννοείται. Όλα τα κομμάτια που έχω βάλει μέσα είναι αγαπημένα μου κομμάτια. Είτε αφορούν στο πιο βαθύ παρελθόν, Edith Piaf, παραδείγματος χάρη, είτε στο πιο σύγχρονο, ο αγαπημένος μου Σταμάτης Κραουνάκης, με τη Λίνα Νικολακόπουλου, που τους λατρεύω και μεγάλωσα με τα τραγούδια τους. Η μουσική συνθέτει την κουλτούρα μας. Κάθε τι, κάθε επιλογή στη ζωή μας, η οποία ακουμπάει κιόλας την τέχνη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μαρτυράει και την προσωπικότητά μας και την εξέλιξη της προσωπικότητάς μας. Η μουσική λοιπόν έρχεται επικουρικά στο βιβλίο να δείξει τα συναισθήματα, να δείξει τις περιόδους της μετάβασης των ηρώων μου, ήρωες στους οποίους τους παιδεύω, τους βάζω αντιμέτωπους με μεγάλα ηθικά διλήμματα. Τα ηθικά διλήμματα της εποχής ήταν μεγάλα. Θα μου πεις, σε ποια εποχή δεν υπάρχουν ηθικά διλήμματα? Υπάρχουν πάντα. Όμως εκείνη την εποχή είχαν ταυτότητα, είχαν σαφές πρόσημο στις εποχές που μεγάλωσαν οι ήρωές μου. Λοιπόν, τους βρίσκω, τους βάζω αντιμέτωπους. Βλέπεις ότι περιγράφω και τις δύο Ελλάδες. Ναι. Έτσι. Μέσα από την ανάπτυξη των χαρακτήρων του Άλκη και του αδελφού της Μαρίνας, του Ορέστη, που βρίσκονται έτσι στον αντίποδα, περιγράφω και τις δύο Ελλάδες και περιγράφω και μία Ελλάδα με ανοιχτά τα τραύματά της. Από τον εμφύλιο μέχρι πια την επούλωση μετά το 81. Οπότε η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο, μαρτυράει πράγματα, είναι εύγλωτη και για μένα απαραίτητη.
0: Ερώτηση, μαγειρεύεις καλά?
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Πώς το συνδύασες, για πες.
0: Γιατί στο βιβλίο μέσα, στο μυθιστόρημα, έχουμε τις μυρουδιές και τις γεύσεις πολλών φαγητών, από αφορμή, ξέρω εγώ, πολύ ωραίες καταστάσεις και δύσκολες
1: που
0: ακόμα,
1: που έρχονται, τους,
0: που έρχονται από τη μια να είναι το απόγειο μιας διαδικασίας συνέβρεσης, ξέρω εγώ, οικογενειακής ή ερωτικής, και το άλλο να είναι μια προσπάθεια διπλωματικής προσέγγισης, το ίδιο το φαγητό, κρασιά, κρασιά και αρώματα ταυτόχρονα.
1: Είναι οι αισθήσεις. Η μουσική ακουμπάει στις αισθήσεις. Η μαγειρική, η γεύση ακουμπάει στις αισθήσεις. Οι οσμοί, τα αρώματα ακουμπούν στις αισθήσεις. Οι ήρωές μου λειτουργούν με τις αισθήσεις τους. Πλήρως και αρκετές φορές συνειδητά. Βλέπουμε το πώς το ζευγάρι αυτό στην αρχή της σχέσης του παίζει παιχνίδια.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Παιχνίδια μάλιστα που υπαγορεύει η μικρή στον καθηγητή.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Έτσι. Όχι πάντα πια. Ίσως κάποτε περισσότερο, δεν ξέρω. Εντάξει, πίσω από κλειστές πόρτες, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά παιχνίδια τα οποία υπαγορεύει η μικρή στον καθηγητή. Και όχι ο καθηγητής στη μικρή, όπως θα φανταζόμασταν.
0: Αλλάζουν οι ρόλοι.
1: Αλλάζουν οι σχέσεις εξουσίας, διαπλέκονται συνεχώς. Και διαπλέκονται από την αρχή. Παρά το γεγονός ότι η Μαρίνα είναι μια 18χρονη φοιτήτρια, παρά το γεγονός ότι έχει πραγματικά εντυπωσιαστεί από μια προσωπικότητα σαν αυτή του Άλκη Δρόσου, δεν έχει παραδοθεί.
0: Είναι ένας αυτόνομος χαρακτήρας.
1: Είναι ατίθαση και αυτό του αρέσει εκείνου. Είναι ασυμβίβαστη.
0: Είναι, το αρέσει, αλλά του δημιουργεί και πολλά προβλήματα.
1: Μετά, γιατί, εντάξει, όταν ακουμπάει, όταν, είναι αυτό που είπα, όταν αυτή η λάμψη, το glow από τη σχέση σιγά σιγά, όσο μεγαλώνουν, όσο οριμάζουν, όσο προσγειώνονται, επιστρέφουν στην Ελλάδα, συνεχίζουν τη ζωή τους. Φεύγει, εκεί απογυμνώνεται ο άλλος, εκεί η Μαρίνα γνωρίζει τον άνθρωπο Άλκη Δρόσο, που έχει αρκετά, καταρχάς έχει σκοτεινά σημεία. Έτσι, έχει σκοτεινιά μέσα
0: πολλά
1: του ο Δρόσος. Έχει αδύνατα σημεία, έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν, κουβαλάει τα φαντάσματα μέσα
0: και της
1: οικογένειας.
0: Και ποιος αυτό δεν έχει,
1: απλώς εγώ τους βάζω
0: όχι στην ίδια ένταση, στην ίδια έκταση, αλλά ποιος δεν έχει.
1: Δηλαδή, ναι, εμένα είναι σε ένα στοιχείο έτσι μεγενθητικό οι ήρωές μου με τα φαντάσματα του παρελθόντος που κουβαλούν και από τη μία.
0: Εσύ λογικό είναι τα μεγεθύνεις για να μπορεί να τα δει ο άλλος.
1: Ακριβώς.

0: να τα παρατηρήσει και καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Βάλια, φαίνεται ότι δούλεψες πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Ξέρεις γιατί, πώς το κατάλαβα εγώ, πρώτα απ' όλα μπορεί να οφείλεται και στο ότι μάλλον είχες αρκετό χρόνο ρήμασης πάνω σε αυτό. Δεν έχει ανακολουθίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, διακόπτης, γιατί πηγαίνει μπρος-πίσω πάντα,
1: ναι.
0: Για να το πούμε αυτό στους ακροατές και στις ακροάτριες, δεν είναι μια ευθύγραμμη κίνηση.
1: Ναι, δεν είναι γραμμικό, όχι.
0: Ναι. Χρησιμοποιείς και το στοιχείο του εκβιβωτισμού, δηλαδή μέσα στο βιβλίο υπάρχει ένα άλλο βιβλίο, γιατί η Μαρίνα ταυτόχρονα γράφει κιόλας και γράφει και πολύ ωραία. Και γράφει με ένα διαφορετικό στυλ, αυτό είναι, ήθελα να σταματήσω, από ό,τι γράφει η συγγραφέας του βιβλίου.
1: Στην Πεταλούδα, λες.
0: Στην Πεταλούδα,
1: κι όμως
0: ναι,
1: η
0: ναι.
1: Πεταλούδα που έχω εντάξει, θα σου φανεί παράξενο, είναι κριτική από ένα άρωμα δική μου.
0: Κριτική από... Άρα το άρωμα που το εντόπισα. Ότι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ότι τα αρώματα, ναι, ότι τα αρώματα το ζει.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Έτσι οδηγήθηκα στην συγγραφή
0: από
1: του.
0: Τα αρώμα, βιβλίου, από τα αρώματα.
1: Τα αρώματα. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα αρώματα. Έχουν ένα κοινό στοιχείο το άρωμα και η λογοτεχνία. Είναι ταξίδια και τα δύο.
0: Πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που σε έγινε. Για να δω πού θα το πάω.
1: Θα το πάω. Λοιπόν, είμαι συλλέκτρια αρωμάτων. Έχω 450 μπουκάλια.
0: Πόσα?
1: 450. Αν έρθει στο σπίτι μου, θα δει ένα έτσι αρωματοπολείο. Υπάρχουν παντού βεβαίως. Έχουν διαχυθεί παντού, όπως καταλαβαίνεις. Ωραία τοποθετημένα βέβαια. Και μάλιστα σπάνια αρώματα, αυτά που εμείς οι συλλέκτες λέμε νης, πριβέ.
0: Νης, πριβέ και τέτοια. Ναι.
1: Λοιπόν, άρχισα λοιπόν να γράφω κριτικές αρωμάτων. Ένα άρωμα στη σύνθεσή του έχει ακόρντα, όπως λέμε, και έχει νότες. Οι οποίες νότες είναι η τουμπερόζα, είναι το ούντλιο παράδειγμα τώρα, είναι το κάρδαμο, είναι το μοσχοκάρφι, είναι το γαρίφαλο το καρνέισον. Πολλές νότες. Ο μόσχος, πάρα πολλές νότες υπάρχουν. Μέχρι και το μελάνι έχει μεταφραστεί σε νότα, να φανταστείς. Αντί λοιπόν να γράψω τις κλασικές κριτικές αρωμάτων, δηλαδή ότι το άρωμα αυτό ακούγεται, όπως λέμε, πολύ έντονα η τουμπερόζα, έγραφα ιστορίες. Έγραφα ιστορίες
0: που,
1: λοιπόν.
0: Πού τις έγραφες?
1: Υπάρχουν διάφορα.
0: Site.
1: Ναι. Διάφορα διαδικτυακά. Λοιπόν, έγραφα ιστορίες, οι οποίες ιστορίες είχαν μια φυσιογνωμία. Προσπαθούσαν να αποδώσουν την φυσιογνωμία. Σε βλέπω έκπληκτο. Την φυσιογνωμία,
0: ναι,
1: του αρώματος. Μπορώ να σου διαβάσω κάποια, αν θες. Έχω εδώ.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Θα σου διαβάσω.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν τη φυσιογνωμία λοιπόν του αρώματος, η οποία ιστορία πατάει πάνω στις νότες. Όταν λοιπόν τις έγραφα αυτές τις ιστορίες, πραγματικά έκαναν τρομερή εντύπωση.
0: Και από εκεί ξεκινάει η ιστορία του μυθιστορήματος.
1: Άρχισαν λοιπόν οι αρωματικοί μου φίλοι, γιατί έχω φίλους δύο κατηγοριών, πρέπει να σου πω.
0: Τριών τώρα θα έχεις.
1: Ποια είναι η τρίτη?
0: Η τρίτη είναι για το μυθιστόρημα.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και να μου λένε μα γράψε μυθιστόρημα. Το φοβόμουν, διότι είναι άλλο μια ιστορία και άλλο να γράψεις ένα μυθιστόρημα. Και είχαν λοιπόν τεράστια επιτυχία, πραγματικά άρεσαν πάρα πολύ και έτσι άρχισαν να με παρακινούν. Γράψε και κάποια στιγμή το επιχείρησα. Αυτό λοιπόν που διαβάζεις μέσα από το βιβλίο, εγώ δεν σου διαβάσω αυτήν την δική σου, θα διαβάσω μια άλλη. Αγαπάς τη Μέριλιν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Μέριλιν είναι μια παρεξηγημένη προσωπικότητα για μένα. Πάρα πολύ. Την παρουσίασαν σαν την κούκλα την Ξανθιά. Δεν ήταν αυτό. Η Μέριλιν είχε και δράση. Είχε, ψάχνω τώρα όση ώρα σου μιλάω, να βρω μια συγκεκριμένη κριτική. Δύο έχω γράψει για τη Μέριλιν. Μία που την μπλέκω με τον Άντι Γόρχολ. Βρήκα την πρόσφατη. Και μία για την Μπλοντ. Ένα άρωμα του Βερσάτσε πάρα πολύ γνωστό. Που άρεσε πάρα πολύ. Έχει καταργηθεί τώρα. Θα σου διαβάσω λοιπόν αυτή που βρήκα πρόχειρη με τον Άντι Γόρχολ. Η ουρά της τάχτης από το μισοτελειωμένο τσιγάρο του Άντι ακροβατεί στις άκρες των χιλιών του, φτιάχνοντας ένα μακρύ μασούρι με λύρες, καθώς ζωγραφίζει το πορτρέτο της ή μάλλον τα πορτρέτα του. Το χέρι της πλησιάζει τα χείλη του και απομακρύνει το τσιγάρο προσεκτικά. «Σταμάτα να βάφεις τα νύχια σου κατακόκκινα, με έχει κουράσει αυτό το χρώμα». Σταμάτα να με ζωγραφίζεις συνέχεια πάνω σε φωτογραφίες Polaroid. Λες και είμαι το κουτάκι της Coca-Cola σου. Είσαι το πιο ακριβό εμπορικό προϊόν. Πότε επιτέλους θα το παραδεχτείς? Πιες το τσάι σου, σου έβαλα αστεροειδή γλυκάνισο, που σημείωσε αστεροειδής γλυκάνισος. Ο αστεροειδής γλυκάνισος είναι μία από τις νότες του αρώματος. Πώς πλέκεται τώρα η κριτική πάνω στις νότες. Σου έβαλα και κάρδαμο, επίσης το κάρδαμο νότα. Σου έφερα και κρέμ μπριλέ από το ζαχαροπλαστείο στη γωνία. Η κρέμ μπριλέ είναι επίσης νότα του αρώματος. Ψιθυρίζει στα αυτή του για να τον εξευμενήσει. Όσους Άρθουρ, αναφερόμενοι στο Μίλλερ, και αν παντρευτείς, δεν θα μπορέσεις ποτέ να γίνεις διανοούμενη Νόρμα Τζιν. Θα είσαι πάντα το κόκκινο κουτάκι της Coca-Cola που θέλουν να ρουφήξουν αχόρταγα όλοι οι Αμερικανοί. Μπορούσες να παντρευτείς εμένα. Θα ήμασταν ένα ακόμη πιο ατέριο στο ζευγάρι. Ένα pop art ζευγάρι σαν τα kids πορτρέτα που ζωγραφίζεις. Γι' αυτά μιλάς. Γι' αυτά μιλάω, Νόρμα Τζιν. Και συνεχίζει μεγάλη κριτική, για να καταλάβεις. Αυτό. Είναι η πρώτη φορά που διαβάζω κριτική. Ναι. Γενικώς.
0: Είναι δημοσίως. Άλλος τρόπος γραφής,
1: άλλος,
0: πάντως.
1: Άλλος και είναι και πολύ πιο εύκολος.
0: Εύκολος μπορεί να είναι, αλλά έχει μια διαφορετική νότα προσέγγισης στα αυτιά και στην αναγνωστική, έτσι, προσέγγιση που έκανες.
1: Θα κάνουμε ένα ημερολόγιο. Όταν θα γίνει το ημερολόγιο, θα βγούμε και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα κάνουμε ένα ημερολόγιο αρωμάτων.
0: Α, πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, ναι. Γιατί είναι ένας παράξενος κόσμος, πολύ κοντά μας και πολύ μακριά μας.
1: Πολύ μαγικός κόσμος, ένας κόσμος που σε ταξιδεύει και ένας κόσμος που επιδρά στην ψυχολογία μας, έτσι το άρωμα. Έτσι λοιπόν οδηγήθηκα εκεί. Το κομμάτι λοιπόν, για να επανέλθουμε στην παρατήρησή σου, μου λες ότι η Μαρίνα γράφει πολύ διαφορετικά από μένα, μα εγώ το έχω γράψει.
0: Ναι.
1: Το κομμάτι αυτό.
0: Θεωρώ ότι είναι από τα θετικά του βιβλίου, δεν το θεωρώ αρνητικό. Γιατί συνήθως, επειδή τυχαίνει να, λόγω της δουλειάς να διαβάζω πολλά βιβλία, μιλάνε τρεις ήρωες για παράδειγμα και μιλάει ο Α, ο Β, ο Γ και μιλάνε όλοι με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας το ίδιο λεξιλόγιο, το ίδιο. Και δεν τη βλέπεις τη διαφοροποίηση, δεν μπορεί να καταλάβεις ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, δηλαδή να απομονώσεις τα ονόματα. Χάνεσαι.
1: Για μένα η γοητεία των ηρώων μου είναι ότι είναι πολυεπίπεδη. Γιατί αυτή πιστεύω ότι είναι και η γοητεία των ανθρώπων.
0: Με άλλο τρόπο μιλάει ο ηρωάς του βιβλίου και με άλλο τρόπο μιλάει η ηρωίδα.
1: Ακριβώς. Και καταρχάς πρέπει να πούμε ότι επειδή μιλάμε πολύ για τον Άλκη και τη Μαρίνα, ότι το βιβλίο αυτό έχει πάρα πολλούς ήρωες. Έτσι. Έχει πάνω από 12 ήρωες. Είναι τα μέλη δύο οικογενειών, δύο αστικών οικογενειών, η οικογένεια Ριγοπούλου και η οικογένεια Δρόσου, του Άλκη αντιστοίχως και της Μαρίνας. Είναι άλλα δύο πρόσωπα τα οποία θα έλεγα ότι έχουν συμπροταγωνιστικό εντός εισαγωγικών ρόλο. Η Μελίνα, η φίλη της Μαρίνας, η οποία έρχεται από το βαθύ παρελθόν του πατέρα της, εκεί που δικαιώνει αυτό που λέμε, το έβριμα της πλοκής.
0: Ναι, όχι, και είναι για μένα από τα τρυφερά ονόματα που συνάντησα.
1: Η Μελίνα είναι υπάρκτο πρόσωπο, είναι φίλη μου, πρέπει να πω. Το έχω πει και άλλες φορές δημοσίως, γι' αυτό το λέω και τώρα. Όλοι οι υπόλοιποι ήρωες είναι φανταστικοί. Είναι πιστή μεταφορά της εξωτερικής εμφάνισης της Μελίνας της φίλης μου, η οποία είναι μια πολύ όμορφη και πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Πιστή μεταφορά των σπουδών της, της Σορβόνη, του σπιτιού της, του επαγγέλματος, όλα, όχι όμως και του ψυχισμού. Γιατί η Μελίνα του βιβλίου μου, η ηρωίδα μου, για να μπορέσω έτσι να στήσω γύρω της όλη αυτή τη μυθοπλασία και όλη αυτή την μπλεκτάνη που εξηφαίνει, έπρεπε να την κάνω λίγο ταραγμένη προσωπικά. Η φίλη μου δεν είναι ταραγμένη, πρέπει να πω. Λοιπόν, είναι η Μελίνα και είναι και ο Ρέστης, ο αδερφός της Μαρίνας.
0: Είναι
1: ο
0: δύο προσωπικότητες δύσκολες.
1: Δύσκολες, παίζουν καθοριστικό ρόλο, ο οποίος έχει μια παράξενη σχέση με την αδελφή του, με έναν υφέρποντο ερωτισμό. Και βρίσκουμε την Μελίνα και τον Ρέστη να παντρεύονται.
0: Εκεί είναι ένα άλλο μυστήριο της ιστορίας. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Εκπομπή Βουστροφιδών, Ζωή Κατελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων, Βάλια Πετούρη μαζί μας, από μένα αντίο. Ο τίτλος του μυθιστορήματος, εκδόσεις Μίνωας. Μιλήσαμε, Βάλια, για τις φωτεινές και τις σκοτεινές πτυχές των ηρώων, όχι όλων, και για τον τρόπο γραφής, ένας τρόπος που μου άρεσε πάρα πολύ, το ότι συναντάω ανωτελεία σε κείμενο. Ένα σημείο στίξης που έχει χαθεί πια.
1: Έχει χαθεί πια, ναι.
0: Έχει χαθεί και είναι τόσο γοητευτικό αυτό το στοιχείο.
1: Είναι ανάσα στο λόγο.
0: Είναι απίστευτο. Τέλος πάντων. Η ζωή έχει τους δικούς κανόνες, πρέπει να τους αποδεχθείς.
1: Πρέπει να πούμε όμως ένα μπράβο και στη Χριστίνα Τούτουνα που έκανε την επιμέλεια του βιβλίου.
0: Δεν βρήκα λάθη προς το παρόν, γιατί πρέπει να το ξαναδώ όμως και δεύτερη φορά, από το δεύτερο μέρος και ύστερα. Το δεύτερο μέρος το διάβασα λίγο υποπίεση
1: χρονική,
0: διάφορους λόγους και δεν, πώς θα το έλεγα, ίσως μου διέφυγαν κάποια πράγματα.
1: Ελπίζω ότι δεν έχουμε κάνει λάθη.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι θα το βρεις.
0: Λοιπόν,
1: θα μας πιάσεις.
0: Ελπίζω
1: πουθενά.
0: Να μην βρω λάθη, ναι.
1: Πρέπει να πραγματικά να αφιερώσω έτσι λίγο χρόνο για να μιλήσω για τον εκδοτικό μου οίκο, για τον Μίνωα, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά, και τον Γιάννη Κωνσταντερόπουλο, τον επικεφαλής του οίκου, ο οποίος με εμπιστεύτηκε, και η ποιοτική δουλειά, η προσέγγιση στο έργο του συγγραφέα είναι πάρα πολύ σημαντική στο Μίνωα και είναι μια εξαιρετική εμπειρία, πρέπει να πω.
0: Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε. Στην διανομή που κάνει στους ρόλους, έχω την εντύπωση ότι η ανδρική πλευρά είναι κάπως ρηγμένη.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί?
1: Εγώ τους αγαπάω τους άντρες,
0: ειλικρινά
1: σου λέω.
0: Ξέρω τους αγαπάς, δεν λέω αντίθετα πράγματα. Απλά, ο κακός της ιστορίας είναι ο άντρας πάλι, ένας
1: Γιατί?
0: Άντρας.
1: Πώς? Να το συζητήσουμε αυτό, εγώ δεν τον βλέπω.
0: Ωραίες είναι ο πιο κακός.
1: Θα μπορούσε να είναι γυναίκα, γιατί η Μελίνα τι είναι, η καλή?
0: Όχι, η Μελίνα είναι. Δεν κακιώνεις με τη Μελίνα. Τη συμπονάς.
1: Εσύ.
0: Ναι,
1: ξέρεις πόσοι έχουν κακιώς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσοι έχουν κακιώς.
0: Εγώ τη συμπόνισα τη Μελίνα γιατί λέω, κοίταξε.
1: Πόσοι μου έχουν πει, μα αυτή τα έκανε όλα.
0: Ναι,
1: μα αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτή πρέπει να τιμωρηθεί. Μα αυτή. Σοβαρά, τα έκανε, βέβαια.
0: Έχουμε διαφορές τότε.
1: Γι' αυτό σου λέω. Να σου πω κάτι. Εγώ τους ήρωές μου τους έχω γεννήσει, τους έχω ζήσει, τους έχω αγαπήσει, τους έχω μισήσει όταν το έγραφα. Συνέπασχα μαζί τους, όμως
0: πόσο
1: πιστεύω,
0: το
1: 8 μήνες, αλλά το χθένιζα 3 χρόνια, άστο τώρα.
0: Σούπερ, μόνο 8 μήνες.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μέσα μου και βγήκε. Όμως στάθηκα απέναντί τους, θέλω να πιστεύω αντικειμενικά, δίχως να τους χαϊδεύω και δίχως να τους μειώνω. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι οι άντρες είναι οι κακοί της ιστορίας. Μπορώ να στο αντικρούσω. Μπορώ να στο αντικρούσω. Δημήτρης Ριγόπουλος, ο πατέρας της Μαρίνας.
0: Καλά, εκείνος είναι εντάξει. Και η μάνα όμως.
1: Η Βιλελμίνη.
0: Ναι, ναι.
1: Για όσους είναι διαβάσουν το δεύτερο. Ναι. Στο δεύτερο λοιπόν υπάρχει μεγάλη αποκαθήλωση.
0: Ναι.
1: Ανοίγει περισσότερο η ψυχή τους και βλέπεις πράγματα που δεν φανταζόσουν, που δεν φανταζόμουν μεταξύ μας και εγώ όταν το έγραφα.
0: Ναι. Βάλια, πρέπει να έχεις κάνει πολλή δουλειά ερευνητική από πίσω.
1: Έχω κάνει ερευνητική δουλειά, αλλά.
0: Για παράδειγμα, γεγονότα, ξέρω εγώ, που γίνανε στο Μάη του 1968 και γεγονότα μετά στη διάρκεια του εμφυλίου, ιστορικά πρόσωπα.
1: Είναι το πάθος μου, η πολιτική
0: και
1: ιστορία.
0: Ναι, τα οποία έρχονται και λειτουργούν μέσα με καταλυτικό τρόπο πολλές φορές, πυροδοτούν ή καθυστερούν την εξέλιξη.
1: Έχω κάνει έρευνα πάνω σε λεπτομέρειες, αλλά σε γεγονότα τα οποία τα ξέρω, τα έχω μελετήσει από πολύ μικρή. Σου είπα ότι το πάθος μου είναι η πολιτική ιστορία. Έτσι, πολιτικό ρεπορτάζ επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχεις ένα υπόβαθρο, θεωρώ ότι δεν μπορείς να
0: το
1: κάνεις καλά.
0: Αυτό,
1: σωστά. Δεν μπορείς να αξιολογήσεις την πληροφορία και τις πολιτικές κινήσεις. Δεν μου ήταν δύσκολο δηλαδή. Σε αυτό το οποίο έχω κάνει επίσης πάρα πολύ δουλειά και έρευνα, είναι η τόπη. Ό,τι περιγράφω είναι υπαρκτό. Ναι. Έχω πάει,
0: φαίνεται
1: τα
0: αυτό.
1: Έχω ζήσει, τα εστιατόρια ακόμη είναι υπαρκτά.
0: Ναι, γιατί σου ανέφερα νωρίτερα για τις γεύσεις.
1: Όλα τα μενού, όλα είναι υπαρκτά. Δηλαδή έχει γίνει μια συνολική έρευνα που δεν κινείται στα όρια της μυθοπλασίας. Τα γεγονότα είναι υπαρκτά, οι τόποι είναι υπαρκτοί, είναι όλα. Τα σπίτια, οι χώροι, υπαρκτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μυθοπλαστικά.
0: Και στο κομμάτι της ιατρικής είδα ότι Για παράδειγμα, εκεί με την ύπνωση μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Και το πόσο Φρόιντ την χρησιμοποίησε στην αρχή και που άλλαζε θέση στην καρέκλα. Λοιπόν, εγώ αν δεν γινόμουν δημοσιογράφος, θα γινόμουν ή ψυχαναλύτρια ή ψυχολόγος. Έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχανάλυση. Λοιπόν, η φίλη μου η Μάιρα η Παπαθανασοπούλου λέει, το έχει πει και δημόσια, οι ήρωές σου είναι η παιδική χαρά του Φρόιντ. Διαπνέονται από αυτή τη ματιά της ψυχογραφίας και γιατί? Γιατί με έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο Ντοστογεύσκη. Είμαι επηρεασμένη συνολικά από την σχολή της ρωσικής λογοτεχνίας και ειδικά από τον Ντοστογεύσκη που είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας. Για τον Ντοστογεύσκη και τον Τολστόη, ο Φρόιντ έχει πει ότι αν δεν υπήρχαν, δεν θα υπήρχε ψυχανάλυση. Αυτή λοιπόν η ακτινογραφία της ανθρώπινης ψυχής στην οποία έκαναν οι Ρώσοι και κυρίως ο Ντοστογεύσκη, εμένα με γοητεύει απίστευτα. Είναι οπτική γωνία για την λογοτεχνία, για τον συνομιλητή μου, για τη δουλειά μου, όταν έχω ένα πολιτικό απέναντί μου, τον ψυχολογό πρώτα. Και ήταν μοιραίο να διαπεράσει το βιβλίο μου και το δεύτερο το διαπερνώ ακόμη περισσότερο, πρέπει να σου πω. Εβάζω και έναν δεύτερο ψυχαναλυτή.
0: Το οποίο το έχει τελειώσει.
1: Ναι, είναι στον εκδοτικό, λέγεται Μετά το Αντίο.
0: Και τι θα εκδοθεί σύντομα?
1: Το Μάιο.
0: Του χρόνου.
1: Του χρόνου. Ναι.
0: Εντάξει, μια καλή ανάσα είναι.
1: Ναι, δεν θέλω τώρα.
0: Εντάξει, γιατί αλλιώς θα στριμωχτούν.
1: Να έχουμε και τον χρόνο να το
0: επιμείνουμε. Οι εντυπώσεις του ενός θα χάσουν μέσα από τις εντυπώσεις του, αλλά θα χαθούν.
1: Και θέλω να δώσω και χρόνο σε αυτό να αναπνεύσει το βιβλίο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαι νέα συγγραφέας, είναι η πρώτη μου απόπειρα, πρέπει να ξανασυστηθώ στον κόσμο.
0: Αυτό το στοιχείο της έκθεσης, το ότι άλλο το να παίρνεις μια συνέντευξη, οπότε είσαι αυτός που ρωτάει, και άλλο το να πας στον άλλο ρόλο που να σε ρωτάει. Τον είχε σκεφτεί νωρίτερα ή απλά δεν σε ενδιαφέρει κιόλας?
1: Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Γενικώς είμαι ένας χαρακτήρας που γοητεύομαι από τις προκλήσεις. Ναι. Οπότε δεν θέλω να τελειματώνω, δεν θέλω να κάνω τα ίδια και
0: είναι,
1: τα ίδια.
0: Είναι κάπως δηλαδή ένα κομμάτι από την ηρωίδα σου, σε αυτήν δίνεις κάποια στοιχεία από τον εαυτό σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Στη σωστά Μαρίνα, κατάλαβες, ναι, σωστά κατάλαβες.
0: Λοιπόν, αν διαβάσετε το μυθιστόρημα θα γνωρίσετε περισσότερο για τη Βάλια την Πετρούλα.

0: Λοιπόν, είναι ωραία γιατί τελικά φαντάζομαι το παθαίνεις και εσύ όταν έπαιρνες τις συνεντεύξεις. Έχεις 500 ερωτήσεις που λέμε στο μυαλό και τελικά βλέπεις ότι κάμια 5-6 από αυτές κατάφερες.
1: Ξανάρθω, μην ανησυχεί.
0: Λοιπόν,
1: θα ξανάρθω για τις υπόλοιπες.
0: Βάλια Πετούρη από μένα δύο. Ένα μυθιστόρημα το πρώτο της. Ένα όμορφο ταξίδι. Mm. Για μένα τουλάχιστον. Σκεφτόμουν να ταυτιζόμουν κάποιες στιγμές με τους ήρωες. Και τι σημαίνεις δεν έχεις.
1: Έτσι,
0: με τον κεντρικό ήρωα σε κάποια σημεία του. Ναι, σε κάποια σημεία.
1: Είναι
0: του.
1: Τόσο γοητευτικό.
0: Από ένα σημείο και πέρα μου ήταν λίγο αντιπαθής.
1: Mm.
0: Ναι,
1: εκεί
0: αντιπαθής.
1: Που βγήκαν οι παθογένειες.
0: Ναι,
1: στο τέλος όμως.
0: Που...
1: Στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Στο,
0: κοίταξε, στο τέλος θεωρώ ότι η Μαρίνα είναι αυτός ο άνθρωπος που κάνει την υπέρβαση.
1: Mm.
0: Γι' αυτό ανέφερε και στην εισαγωγή μου την αυταπάρνηση. Δηλαδή σε μια σχέση αν δεν υπάρχει στοιχείο αυταπάρνησης και υπάρχει μόνο εγωισμός, τσακίζεσαι.
1: Ο Άλκης δεν είναι εγωιστής, είναι αδύναμος.
0: Όχι, λέω για την αυταπάρνηση της Μαρίνας.
1: Για την αυταπάρνηση, ναι, ναι. Και το λέω μπροστά στην ακύρωση του Άλκη.
0: Ναι.
1: Η Μαρίνα λειτουργήσε με αυταπάρνηση όταν είδε ότι ο άντρας ακυρώνεται. Mm. Ότι ο έρωτας της ζωής της ακυρώνεται. Mm. Τον έβαλε στη γωνία, τον πέρασε από τα χίλια κύματα, τον πόνεσε. Αλλά τελικώς τον συμπόνεσε. Ναι. Τον κατάλαβε,
0: ναι.
1: Και τον συνάντησε από την αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Ποιος ήρωας ήταν αυτός που σε δυσκόλεψε περισσότερο,
1: κανένας.
0: Η ηρωίδα?
1: Κανένας. Ή θα υπήρχαν μέσα μου και βγήκανε αβίαστα. Κανένας απολύτως.
0: Δηλαδή σε όλα αυτά τα πρόσωπα υπάρχει κάποιο πραγματικό πρόσωπο στο οποίο λίγο πολύ έχει πάρει στοιχεία του.
1: Στη Μαρίνα και στον Άλκη.
0: Στη Μαρίνα και στον Άλκη.
1: Η Μελίνα
0: όπως είπες, πάλι,
1: είπα. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εξωτερικής εμφάνισης των σπουδών, σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, την έπλασα. Την έπλασα τη Μελίνα. Πρέπει να σου πω ότι τους ζω τους ηρωές μου. Όταν καταρχάς γράφω με εικόνες, πρώτα βλέπω.
0: Ναι,
1: το γεγονός, γι' αυτό νομίζω ότι ευθύνει τη τηλεόραση και μετά το γράφω. Όταν το γράφω συμπάσχω μαζί τους. Ίσως γι' αυτό βγαίνει τόσο έντονο συνέστημα που λένε στη γραφή μου. Συμπάσχω, τα βιώνω τα γεγονότα. Δεν τα γράφω αποστασιοποιημένα. Α, τώρα θα βάλω τη Μελίνα να κάνει αυτό.
0: Πάντως θα είναι
1: γι' αυτό
0: πολύ
1: και γράφω γρήγορα με ένα χυμαρόδι τρόπο. Μου έρχονται έτσι καταιγιστικά και τα γράφω, τα βιώνω και τα γράφω.
0: Πάντως δεν ξέρω αν δεν θα γίνει σενάριο.
1: Αυτό το λένε όλοι. Όλοι όσοι το έχουν διαβάσει
0: γιατί έχει
1: λένε
0: πάρα
1: ότι αυτό είναι.
0: Πολύ γοητευτικό background. Δηλαδή
1: τα ιστορικά
0: γεγονότα.
1: Ναι,
0: τα ιστορικά γεγονότα αυτά που έρχονται από πίσω δίνουν πάρα πολύ όμορφα και δένονται πάρα πολύ αρμονικά, θα έλεγα. Και το ένα προωθεί το άλλο. Δεν το μαγκώνει. Δεν το δυσκολεύει.
1: Το εξελίσσει.
0: Ναι, το εξελίσσει. Γιατί συνήθως. Επειδή έχω διαβάσει, όπως είπα, λόγω της δουλειάς πολλά κείμενα, πολλά βιβλία, βλέπεις ότι το πολιτικό κομμάτι με τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι τρομερά δύσκολο να τα δέσεις αυτά
1: και
0: τα πράγματα.
1: Είναι αλληλένδετα.
0: Ναι. Όμως είναι αλληλένδετα.
1: Είναι αλληλένδετα. Ναι. Δηλαδή, αν πάρουμε αυτούς τους ήρωες και τους βάλουμε σε ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον, στο σημερινό, να σου κάνω εγώ ερώτηση τώρα. Πιστεύεις ότι θα έχουν εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο?
0: Όχι.
1: Όχι. Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
0: Και,
1: είναι αλληλένδετο.
0: Και επειδή αγαπάω τα μαθηματικά, σκεφτόμουν μια προσέγγιση φιλολογική, ας το πω έτσι, που θα δει και ιστορική ενδεχομένως, που θα δει τα ιστορικά στοιχεία από τη μια και την εξέλιξη των ηρών από την άλλη. Δηλαδή σαν δυο σκάλες.
1: Θα βάλεις την... Ναι. Είναι αλληλένδετα, δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν είναι πορείες παράλληλες που δεν συναντώνται.
0: Όχι, για να δεις την εξέλιξη, το πώς εξελίσσονται τα γεγονότα από τη μια πλευρά.
1: Και πώς εξελίσσονται οι άνθρωποι.
0: Και πώς εξελίσσονται οι ήρωες από την άλλη. Λοιπόν, αν καλοτάξω τα βάλια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Πραγματικά την απειλέψα τη συζήτησή
0: μας. Από μένα δύο, εκδόσεις Μήνας, να πουλήσει, να διαβαστεί.
1: Και έρχεται το μετά το αντίο.
0: Και έρχεται το μετά
1: το αντίο. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εκπομπή Βουστοβιδών, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Βάλια Πετούρη μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Από αφορμή το μυθιστόρημά της Από μένα αντίο. Ένα μυθιστόρημα που παρακολουθεί την ιστορία από τα γεγονότα του Μάη του 68 έως και μετά τη δεκαετία του 80 στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και στην ευρωπαϊκή συνολικά και στην παγκόσμια θα έλεγα. Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων και Γιώργος Καλετζίδης, συντροφιά σας στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Γεια σας.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

0: μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3.
1: Η ώρα είναι 7.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται το αριστούργημα του Κάρλου Γολντόνη, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καρκλέα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο ρόλο του Τρουφαλντίνου και τη Φέη Ξυλά. Η παράσταση αντλεί στοιχεία από την Comédie dell'Arte και εστιάζει στις παρεξηγήσεις και τις κοινωνικές αντιθέσεις που προκύπτουν όταν ένας υπηρέτης προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα. Μουσικός επί σκηνής, Βάιος Πράπας. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Το Φεστιβάλ του Απεργίου παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία», που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ. Μια ιδέα που απασχολεί τον δημιουργό εδώ και χρόνια παίρνει σκηνική μορφή, η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο», υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γολδάση, ενώ συμπράττει η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Η ένωση γυναικείων φωνών με τα ακουστικά όργανα διαμορφώνει τον ηχητικό κόσμο μέσα στον οποίο γεννιούνται και ζουν τα τραγούδια. Το 1939, δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου, ο Φράγκο διοργανώνει δείπνο στο ιστορικό Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη. Το ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο, αλλά οι αξιωματούχοι επιμένουν στη διεξαγωγή του δείπνου. Είναι η ταινία «Το δείπνο του Φράγκο», η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους. Σκηνοθεσία Μάνουελ Γκομές Περέρα. Στην Αγιορτική Εστία παρουσιάζεται η έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου με έργα που αποτυπώνουν το Άγιο Όρος μέσω πορτρέτων, απεικονίσεων, μοναστηριών και σκηνών από την καθημερινή ζωή της μοναστικής πολιτείας. Περιλαμβάνονται διακονήματα, αντίγραφα τοιχογραφιών του 13ου και 14ου αιώνα από το Πρωτάτο στις Καριές και αντίγραφα αλλά και πορτρέτα μοναχών. Η έκθεση αναδεικνύει την βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με τον Άθο και την καλλιτεχνική του πορεία στην αγιογραφία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα δοκίμιο του Φρίντριχ Νίτσε με τίτλο «Το πάθος για την αλήθεια» περιλαμβάνουν οι σελίδες του ομότιτλου βιβλίου, από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό για να το μοιραστούμε μαζί σας. Το δοκίμιο αυτό γράφτηκε το 1872, γράφει ο Βαγγέλης Ντουβαλέρης στον πρόλογο του βιβλίου, ο οποίος έχει κάνει και τη μετάφραση του κειμένου, και εξηγεί ότι εκείνη την περίοδο ο Νίτσε, τακτικός καθηγητής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, μελετούσε προσοκρατικούς και Πλάτωνα, ξαναδουλεύοντας τις ξεκινημένες από το χειμερινό εξάμηνο του 1869 παραδόσεις του. Ωστόσο, αν παραβάλει κανείς τη θεματολογία του πρώτου του έργου, της Γέννησης της Τραγωδίας, που εκδόθηκε αρχές του 1872, με αυτό το κείμενο, θα διαπιστώσει μια κέρια αλλαγή οπτικής. Στο προσκήνιο τώρα δεν είναι πια η τέχνη, αλλά η φιλοσοφία. Πρότυπο φιλοσόφου, όχι τόσο ο Σοπενάουερ, αλλά ο Ηράκλητος. Πώς ξεκινάει κανείς, λοιπόν? Αυτό βασάνιζε τον Νίτσε και ας είχε εκδώσει ολόκληρη γέννηση της τραγωδίας. Πώς βρίσκει λέξεις, τόνο, καταλήγοντας σε κάτι ενιαίο, εμπεριστατωμένο, με συνοχή. Πώς καταλήγει να γράψει τη φράση του και να μην ακούγεται ψεύτικος, προσποιητός. Το πάθος για την αλήθεια. Τίτλος κοινότοπος, αλλά και πολλά υποσχόμενος. Ο Νίτσε, γράφει ο μεταφραστής του κειμένου, δεν ακολουθεί το μονοπάτι συμβατικών προσπελάσεων, λογικών, μονοδιάστατων διατυπώσεων στην επιφάνεια της συνείδησης. Γυρεύει υλικό εκβαθέων. Γι' αυτό και το καθοριστικό σημείο του κειμένου είναι οι ξαφνικές εκλάμψεις των σπάνιων ανθρώπων. Μόνο αυτές φωτίζουν τη ζωντανή, πολυδιάστατη πραγματικότητα που ενυπάρχει δυνάμει στον καθένα. Την πεντακάθαρη αίσθηση του ποιος είσαι εσύ και τι ο κόσμος.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Άραγε η δόξα είναι απλώς η νοστιμότερη τροφή της φιλαυτίας μας. Με αυτή την ερώτηση ξεκινά το κείμενό του ο Νίτσε. Όχι μόνο, απαντάει. Είναι πόθος άρρηκτα δεμένος με τους πιο σπάνιους ανθρώπους και τις πιο σπάνιες στιγμές τους. Εκείνες τις στιγμές φωτίζονται άξαφνα όλα. Απλώνει αγέροχα το χέρι του κανείς, σαν να πρόσταζε τη δημιουργία ενός κόσμου. Φως αναδύεται από μέσα του και πλημμυρεί τα πάντα. Τον διαθέει τότε η ευτυχής βεβαιότητα ότι αυτό που τον ύψωσε ως τα ουράνια και τον μάγεψε, η μία υψηλή τούτη αίσθηση, δεν πρέπει να χαθεί. Και τώρα καταλαβαίνει πόσο αναγκαίες είναι τέτοιες σπάνιες εκλάμψεις για τους μεταγενέστερους. Και έτσι ξυπνά εντός του ο όποιος πόθος δόξας. Εφ' εξής και στον αιώνα τον άπαντα, η ανθρωπότητα όλη τον χρειάζεται. Να η επιτομή, η πεμπτουσία της ύπαρξής του. Πιστεύει πως αυτό που ένιωσε εκείνη τη στιγμή, αυτός που ήταν εκείνη τη στιγμή, αθανατίστηκε. Ενώ οτιδήποτε άλλο του φαίνεται πια άχρηστο, μάταιο, φτηνό, περιττό. Το τεινάζει από πάνω του, αφήνοντάς το έρμεο της φθοράς και του εφήμερου.

Τους χαμούς και τους αφανισμούς δεν τους δέχεται ο νους μας, γράφει ο Νίτσε. Χάσκουμε μπρος τους, έκπληκτη κιόλας, λες και συνέβη το αδύνατο. Μας θλίβει η θέα του δέντρου που πέφτει, του βουνού που καταραίει. Κάθε χρόνο, τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, ανοίγεται μπροστά μας η μυστηριακή αντίθεση του είναι και του γίγνεσθε. Όμως το να σβήσει μια στιγμή άκρας εντέλειας του κόσμου σαν φευγαλαίο φως, χωρίς διάρκεια και κληρονόμους, προσβάλλει κατ' εξοχήν τον ηθικό άνθρωπο. Ετούτος αξιώνει πως ό,τι υπήρξε μια φορά και είχε σκοπό του να διαιωνίσει και να λαμπρύνει τη λέξη άνθρωπος, πρέπει οπωσδήποτε αιώνια να υπάρχει. Αλλά αυτό είναι ίσα ίσα και το βασικό νόημα του πολιτισμού. Οι μεγάλες στιγμές συγκροτούν μια αλυσίδα που συνέχει την ανθρωπότητα όσοι αιώνες κι αν περάσουν, σαν κορυφογραμμή που υψώνει το μέγιστο μιας περασμένης εποχής. Μεγάλο και για μένα το σημερινό, επιβεβαιώνοντας έτσι το προαίσθημα των σπάνιων ανθρώπων για δόξα και αθανασία.

Με την αξίωση όμως ότι το μεγάλο πρέπει να ζει αιώνια, συνεχίζει ο Νίτσε, ξεσπάει η φοβερή μάχη κατά του πολιτισμού. Γιατί ό,τι είναι ακόμα ζωντανό φωνάζει όχι. Το συνηθισμένο, το μικρό, το χθαμαλό.

τρυπώνει σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου. Μολύνει τον αέρα, τούτη την κατάρα που αναπνέουμε όλοι. Θολούρα πυκνώνει φοβερή γύρω από το μεγάλο. Το παραφυλάει, το εμποδίζει, το πνίγει, το αποθαρρύνει. Χίλιες πλάνες σπέρνει στο δρόμο του προς την αιωνιότητα. Ναι, ο δρόμος που έχει να διαβεί, μέσα από τη στενοπό του ανθρώπινου μυαλού περνάει. Του μυαλού ελεϊνών, λιγόζωων πλασμάτων, που κατατρίβονται σε ευτελείς ανάγκες. Και αν σηκώνουν ποτέ κεφάλι, πάλι στις ίδιες χρίες παραδέρνουν, κερδίζοντας με κόπο μια κάποια παράταση ζωής. Αυτοί θέλουν οτιδήποτε να ζήσουν, οπωσδήποτε να ζήσουν. Που να νιώσει ένας έστω ανάμεσά τους, τι αγώνας δρόμου σκληρός, τι λάμπα διδρομία ξετυλίγεται, από την οποία μόνο ό,τι μεγάλο επιζεί. Να όμως που όλο και ξυπνάνε μερικοί, νιώθοντας στη θέα κάθε μεγαλείου τέτοια ευτυχία, σαν να ήταν αλήθεια η ζωή μια υπέροχη υπόθεση, σαν να ήταν ο πιο όμορφος καρπός του πικρού αυτού δέντρου, το να ξέρεις πως κάποτε κάποιος έζησε περήφανα και στοϊκά. Άλλος με σκέψη βαθιά, άλλος γευμάτος ευσπλαχνία, κληροδοτώντας όλοι ένα δίδαγμα, πως ζει καλύτερα όποιος την ύπαρξη αψηφά. Ενώ ο κοινός άνθρωπος σοβαρεύει και μελαγχολεί μπροστά στο σύντομο του το είναι, εκείνοι, καθοδόν προς την αιωνιότητα, της αντέταξαν ένα ολύμπιο γέλιο ή τουλάχιστον έναν περήφανο σαρκασμό. Πολλοί, καταλήγει ο Νίτσε, κατέβηκαν με ειρωνικό μηδίαμα στον τάφο. Γιατί τι κατάφερε ο θάνατος να τους πάρει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υλικών ήρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα κείμενο που έχει την υπογραφή του Φρίντριχ Νίτσε και τον τίτλο «Το πάθος για την αλήθεια», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Gutenberg, με πρόλογο, μετάφραση και σχόλια από τον Βαγγέλη Δουβαλέρη, φιλολογική επιμέλεια και σχόλια από τον Ήρκο Αποστολίδη. Αυτό το κείμενο βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και από τα αποσπάσματα που ήδη μοιραστήκαμε μαζί σας, δεν έχει ως κεντρικό άξονα άλλο από αυτήν την αέναη μάχη ανάμεσα στο σπουδαίο και το ευτελές, στο μεγάλο και το μικρό, αν θα μπορούσαμε τόσο απλά να χαρακτηρίσουμε αυτό που αντιπροσωπεύει αυτή η λέξη, η κάθε μια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει όσα χρόνια και αν περάσουν από τότε που γράφτηκαν τα κείμενα αυτά. Γνωρίζουμε επίσης πάρα πολύ καλά τι θα σήμαινε να μην είχαμε τη δυνατότητα εμείς οι μεταγενέστεροι να διαβάσουμε και να αποκομίσουμε όλο αυτό τον πλούτο από τα φιλοσοφικά κείμενα που μας άφησαν άνθρωποι σαν και αυτούς που περιγράφει ο Νίτσε στο κείμενό του. Θα έρθουμε λοιπόν τώρα στο σημείο όπου ο Νίτσε μιλά για τους φιλοσόφους και γράφει μεταξύ άλλων. Η δράση τους δεν τραβάει την προσοχή κανενός κοινού. Δεν ερεθίζει τις μάζες και δεν προκαλεί τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των συγχρόνων τους. Αυτοί, οι φιλόσοφοι, πορεύονται μόνοι. Έχουν το πιο σπάνιο και από μία άποψη το πιο αφύσικο εντός εισαγωγικών μέσα στη φύση χάρισμα. Αποκλειστικό και εχθρικό κάθε παρόμοιου χαρίσματος. Πρέπει να έχουν φτιάξει τον εαυτό τους αυτάρκη, τείχος αδαμάντινο, αγκρέμιστο, αφού όλα κινούνται εναντίον τους, άνθρωποι και φύση. Μόλο που το ταξίδι του προς την Αθανασία είναι σπαρμένο με εμπόδια και παγίδες, ο φιλόσοφος είναι βέβαιος ότι θα φτάσει στον προορισμό του, γιατί ξέρει πως απάνγιο δεν θα βρει στα του παρόντος της πεζής εποχής του, που την περιφρονεί, μα σε όλους τους γιγαντόφτερους καιρούς. Αυτός κατέχει την αλήθεια. Ας κυλήσει ο τροχός της εποχής του, όλων των εποχών, όπου θέλει. Τα μέτρα της αλήθειας δεν θα τα υπερβεί.

Και ας έρθουμε στον Ηράκλειτο του Νίτσε. Ανάμεσα σε ανθρώπους τώρα γράφει ως άνθρωπος ο Ηράκλειτος. Απίστευτο τον χαρακτηρίζει. Σαν τον είδαν, λέει, να μελετά το θορυβόδες παιχνίδι των παιδιών, στοχαζόταν ότι ποτέ δεν στοχάστηκε θνητός με αφορμή ένα τέτοιο θέαμα. Το παιχνίδι του μεγάλου παιδιού, του κόσμου, του Δία, που γελώντας αιώνια χτίζει και γκρεμίζει κόσμους. Δεν χρειαζόταν τους ανθρώπους, ούτε και η γνώση του εξαρτιόταν από δάφτους. Όσα θα μάθαινε τάχα από άλλους ή όσα ερευνούσαν παλαιότεροι σοφοί που ξέραν να ρωτούν και να μαθαίνουν, τον άφηναν αδιάφορο. «Τον εαυτό μου γύρεψα και ερεύνησα», είπε, χρησιμοποιώντας μία λέξη κλειδί για την νοηματική διερεύνηση ενός χρησμού. Σαν να ήταν αυτός ο απόλυτος τηρητής και εκτελεστής της περίφημης δελφικής ρίσης «γνώθης αυτόν και κανείς άλλος». Ο Ηράκλειτος, γράφει ο Νίτσε, άκουσε σε τούτο το χρησμό κάτι σοφό, ένα νόημα αθάνατο που, σαν τους προφητικούς λόγους της Σίβυλλας, πρέπει αιώνια να ανοιχνεύεται. Αυτό αρκεί για την ανθρωπότητα του απότατου μέλλοντος. Φτάνει να τον ερμηνεύσει όπως αρμόζει σε ένα χρησμό, που σαν τη δελφική θεότητα ούτε λέγει ούτε κρύπτει. Παρότι εξτομίζει λόγια αγέλαστα και ακαλόπιστα και αμύριστα και μάλιστα με στόμα μενόμενο, η φωνή της θα διαπεράσει τους αιώνες. Αφού ο κόσμος αιώνια θα χρειάζεται την αλήθεια, αιώνια θα χρειάζεται και τον Ηράκλειτο, ακόμα και αν αυτός δεν έχει την ανάγκη του. Γιατί να νοιαστεί για τη δική του δόξα, τη δόξα των αείραιών των θνητών, καθώς ο ίδιος αναφωνεί σαρκαστικά. Τούτα αρμόζουν σε αηδούς και ποιητές, καθώς και σε όσους ανακηρύχθηκαν σοφοί πριν από εκείνον. Ας χορτάσουν ελόγου τους με την οστιμότερη τροφή της φιλαυτίας τους. Για τον ίδιο τέτοιες γεύσεις παρά είναι συνηθισμένες. Η φιλαυτία του Ηράκλειτου είναι φιλαλήθεια και αυτή τούτη η αλήθεια του λέει ότι τον χρειάζεται η ανθρωπότητα αν θέλει να ζήσει αιώνια. Δεν χρειάζεται ο ίδιος να ζήσει αιώνια. Η αλήθεια, παραλήρημα Θεού. Τι ενδιαφέρει άραγε τους ανθρώπους η αλήθεια.

Τι ήταν τάχα η Ηρακλήτια αλήθεια, για που τράβηξε? Ένα όνειρο ήταν. Ο άνεμος το πήρε. Σκιά πάνω στη θωριά της ανθρωπότητας που έσβησε σαν τόσα και τόσα όνειρα. Ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο. Ίσως, γράφει ο Νίτσε, ένας ανάλγητος δαίμονας δεν θα είχε τίποτα περισσότερο να πει για τη λεγόμενη παγκόσμια ιστορία, την αλήθεια, τη δόξα και όλες τις μεγαλειώδεις μας αλληγορίες πέρα από τούτα τα λόγια. Σε κάποια αναπόμερη γωνιά του σύμπαντος που ξεχύθηκε αστραποβολώντας σε αναρρύθμιτα ηλιακά συστήματα, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα άστρο. Στο άστρο αυτό ζούσαν κάτι έξυπνα ζώα που μηχανεύτηκαν το γιγνώσκιν. Η πιο αλαζονική και πλανερή στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας. Όμως μονάχα μία στιγμή. Μετά από λίγες εισπνοές και εκπνοές της φύσης, το άστρο πάγωσε και τα έξυπνα ζώα έπρεπε να πεθάνουν. Η ώρα είχε σίγουρα φτάσει. Παρά τους κομπασμούς τους για τα πολλά που τάχα γνώριζαν, προς μεγάλη τους δυσαρέσκεια ανακάλυψαν πως όλα ήταν λάθος. Πέθαναν λοιπόν και χάθηκαν μαζί με την αλήθεια. Αυτή ήταν η τύχη των απεγνωσμένων εκείνων ζώων που είχαν επινοήσει το γιγνώσκιν. Τούτος επομένως και ο κλήρος του ανθρώπου, αν ήταν πράγματι κάτι περισσότερο από ένα ζώο με κάποια έφεση για γνώση. Η αλήθεια θα τον έσπρωχνε στην απόγνωση, στο μηδέν. Θα του έδειχνε πως είναι αιώνια καταδικασμένος στη μη αλήθεια, η αλήθεια. Όμως ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει σε μια αλήθεια προσιτή, σε μια κοντινή του ψευδαίσθηση που του εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη. Μήπως δεν ζει τάχα χάρη σε μια διαρκή αυταπάτη? Μήπως δεν του αποκρύπτει τάχα η φύση τα περισσότερα, ίσα ίσα τα πιο κοντινά του, λόγου χάρη το ίδιο του το σώμα, που διαθέτει μόνο μια γητεύτρα συνείδηση? Σε αυτή τη συνείδηση κλείστηκε και η φύση πέταξε μακριά το κλειδί. Η ολέθρια περιέργεια του φιλοσόφου. Να θέλει σώνει και καλά να βρει μία σχισμή στο κελί της συνείδησής του. Να δει έστω και μία φορά τι υπάρχει παρά έξω. «Αφήστε τον να ονειρεύεται», φωνάζει η τέχνη. «Ξυπνήστε τον», φωνάζει ο φιλόσοφος, κατακυριευμένος από το πάθος του για την αλήθεια. Και ωστόσο, θαρώντας πως ταρακουνάει τους κοιμισμένους, βυθίζεται και ο ίδιος σε μία μαγική νάρκη βαθύτερη. Ίσως, καταλήγει ο Νίτσε, ονειρεύεται τις ιδέες. Ίσως την Αθανασία.

Με μοναδικό πραγματικά τρόπο ο Νίτσε και σε αυτό το κείμενο όπως και σε άλλα μιλά για την επιλεγμένη, αναπόφευκτη και ευεργετική τελικά για την ανθρωπότητα έρημο όπου αποτραβιούνται και αυτοσυγκεντρώνονται τα ρωμαλαία και ανεξάρτητα πνεύματα κάθε εποχής. Να λοιπόν και η περίπτωση του Ηράκλητου που αποτραβήχτηκε στις ελεύθερες εκτάσεις και τα περιστήλια του τεράστιου ναού της Αρτέμιδας. Γιατί να μην υπάρχουν και για μας τέτοιοι ναοί? Και ο Ηράκλητος απέφευγε αυτό που και εμείς αποφεύγουμε σήμερα, το θόρυβο και τη φλιαρία των Εφεσίων, τη δημοκρατία τους, τις πολιτικές αθλειότητές τους, τα νεότερα κατορθώματα της αυτοκρατορίας. Όλη τη βρωμερή πραμάτια του σήμερα. Γιατί εμείς οι φιλόσοφοι χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα μια συγκεκριμένη ησυχία. Χρειαζόμαστε ανάπαυση από το σήμερα.

Φρίντριχ Νίτσε, «Το πάθος για την αλήθεια» από τις εκδόσεις Gutenberg, μετάφραση Βαγγέλης Δουβαλέρης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Αβίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

μας με στην ομίχλη που έχει πέσει. Στα καφενεία όλα τα τζάμια θαμπωμένα, χνότα βαριά και στα τραπέζια ούτε μια θέση. Και οι λέξεις πως φοβούνται να βρουν το σωστό,

πιο παλιό. Να διώξω αυτήν την ενοχή που σε δικάζει. Σαν τα φανάρια στου βαρδάρι τα στενά, θολώσανε τα μάτια σου και τρέμεις. Κι όλο διπλώνεσαι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Ο μουσικολόγος Charles Singer αφηγείται ένα περιστατικό που έγινε σε μια διάσκεψη μουσικολόγων, στην οποία ένας από τους πιο φημισμένους συνέδρους εξομολογήθηκε. «Ξέρετε, δεν μισώ τη τζαζ. Αντίθετα, πιστεύω στη σημασία της. Ασφαλώς αξίζει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Το πρόβλημα είναι πως όλοι οι άνθρωποι της τζαζ φέρονται σαν να είναι ιεροί. Μα και εσείς θεωρείτε ιερή την κλασική μουσική στην οποία ειδικεύεστε», αντέτεινε ο Charles Singer. «Α», είπε ο μουσικολόγος, «μα είναι ιερή».

Από τον πολύ καλό πιανίστα Kenny Barron και από το δίσκο του Lemuria Seascape του 1991 ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι. Μαζί του ήταν ο Ray Drummond στο μπάσο και ο Ben Riley στα drums. Περνάμε σε ένα άλλο τρίο που το αποτελούν ο David Liebman στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Vic Γιούρι στην κιθάρα και ο Steve Gilmore στο μπάσο. Το 1991 και αυτοί κυκλοφόρησαν το δίσκο Classic Ballads με πασίγνωστα στάνταρς της jazz, αλλά με έναν ήχο αρκετά φρέσκο. Όχι μόνο λόγω της προσωπικότητας των μουσικών, αλλά κυρίως λόγω της ιδιομορφίας του τρίο στη μορφή αυτή με σοπράνο σαξόφωνο, κιθάρα και μπάσο, που δεν θα έλεγα ότι είναι και από τα δημοφιλέστερα της jazz. Τους ακούμε στο Green Dolphin Street.

Αφήνουμε το τρίο του Dave Liebman και περνάμε στο κουιντέτο του Woody Show και το άλμπουμ του 1982 Lotus Flower. Εδώ ο Woody Show παίζει τρομπέτα, ο Malgrew Miller πιάνο, ο Stafford James μπάσο, ο Tony Ridus τύμπανα και ο συνθέτης του κομματιού Steve Cure παίζει τρομπόνι και κρουστά.

Ήταν το Hot Sauce από το 1961 και από το Blue John του οργανίστα Big John Patton. Ο Grant Green ήταν στην κιθάρα, ο Tommy Tarradine στην τρομπέτα, ο Ben Dixon στα drums και ο George Braith στο σοπράνο σαξόφωνο. Πάμε ακόμα πιο παλιά, στο 1955 και στο δίσκο του τρομπετίστα Jack Shelton το κουαρτέτο και το κουιντέτο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «It's only a paper moon» και μαζί με τον Σέλντον ακούγονται ο πιανίστας Kenny Drew, ο αλτίστας Joe Maini, ο μπασίστας Leroy Vinegar και ο ντράμερ Lawrence Maraible.

το άλτο του Τζάκι Μακλίν, η τρομπέτα του Ντόναλντ Μπέρντ, το μπάσο του Πολ Τσέιμπερς, τα τύμπανα του Πιτ Λαρόκα και το πιάνο του Walter Davis είναι τα όργανα και οι ερμηνευτές τους στο κομμάτι Grease του Walter Davis που ηχογραφήθηκε το 1959 και βρίσκεται στο άλμπουμ του Τζάκι Μακλίν New Soil. Το ακούμε.

κιθάρα του Τζοε Πας για τη συνέχεια αλλά και το φινάλε αυτής της ώρας από μια ηχογράφηση που έγινε στο Λος Άντζελες το 1964. Τίτλος της σύνθεσης του Clifford Brown αλλά και του άλμπουμ Joy Spring. Μαζί με τον Τζοε Πας είναι ο Μάικ Γουόφορντ στο πιάνο, ο Τζίμι Χάγκαρτ στο μπάσο και ο Κόλιν Μπέιλι στα ντραμς. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την Αγγελική Μπρέλου που ήταν υπεύθυνη για την ποιότητα του ήχου, γεια σας και χαρά σας. Thank you.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Το Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς, είναι κινηματογραφική ταινία του 1983 ιαπωνικής και βρετανικής παραγωγής. Το πολεμικό αυτό δράμα σκηνοθέτησε ο Ναγκίσα Όσιμα σε σενάριο του ίδιου και του Πολ Μάγκισμπεργκ. Πρωταγωνιστούν David Bowie, Tom Conti, Takeshi Kitano, Jack Thompson και φυσικά ο Ryuichi Sakamoto, ο οποίος έγραψε τη μουσική. Η ταινία βασίζεται στις αναμνήσεις του Sir Lawrence Van Der Post ως εχμαλώτου των Ιαπώνων για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως κατέγραψε σε δύο διαφορετικά βιβλία.

Ιαπωνού αντισυνταγματάρχη Τζον Λόρενς, ο οποίος έχει ζήσει προπολεμικά στην Ιαπωνία και μιλάει την Ιαπωνική, και του Ιάπωνα Λοχία Χάρακ, την Όδη, αλλά και ανθρώπινου κάποτε, με τον οποίον μάλιστα ο Λόρενς αναπτύσσει μια απροσδόκητη φιλία.

Ακούμε τη μουσική του Ryuichi Sakamoto για την ταινία «Καλά Χριστούγεννα κύριε Lawrence» του Ναγκίσα Όσιμα. Ο ρόλος του Sellers δόθηκε στον David Bowie, επειδή ο σκηνοθέτης της ταινίας τον παρακολούθησε σε μια θεατρική παραγωγή του «Ανθρώπου Ελέφαντα» στο Broadway. Κατά το γύρισμα της ταινίας, ο Bowie εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης είχε στήσει ένα στρατόπεδο αρκετών στρεμάτων στο απομακρυσμένο νησί Rarotong της Πολυνησίας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του δεν εμφανίζεται σε αυτό το φιλμ. Τραβούσα μόνο λίγο τις άκρες. Σκέφτηκα πως ήταν ένα είδος σπατάλης, αλλά όταν είδα την ταινία ήταν απλά τόσο δυνατό που μπορούσες να αισθανθείς το στρατόπεδο εκεί. Ο Μπάουι σημείωσε επίσης πως ο Όσιμα έδινε απίστευτη ποσότητα οδηγιών στους Ιάπωνες ηθοποιούς του, μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, αλλά όταν σκηνοθετούσε εκείνον ή τον Τόμ Κόντι, δεν τους έλεγε τίποτα από το «παρακαλώ κάντε ότι θα έκανε κάποιος από το λαό σας σε αυτή την περίσταση».

Ακούσαμε τη μουσική του Ryuichi Sakamoto για την ταινία «Καλά Χριστούγεννα κύριε Λόρενς» του Νάγκη Σαόσιμα. Μια ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, ξεχώρισε για τη βραβευμένη μουσική του Sakamoto που κέρδισε βραβείο BAFTA καλύτερης μουσικής.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου στον αέρα και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο και πρώτη-πρώτη μια νέα σχετικά τραγουδοποιός από την Chattanooga του Tennessee και συνάμα μια ρωμαλαία φωνή που με το πρώτο κιόλας άκουσμα εντυπώνεται, η Amethyst Kaya. 4 μέχρι στιγμής οι δίσκοι της, με τελευταίον αυτόν μέσω του οποίου κάνουμε σήμερα την δεύτερη μας αναφορά σε αυτήν, ένα μικρής διάρκειας δίσκο από 4 τραγούδια με τίτλο Pensive Pop, στοχαστική δηλαδή pop, που κυκλοφόρησε μόλις λίγες μέρες πριν. Το Sugar ήταν πρώτο-πρώτο και πάμε τώρα για το Hitchin' Ride.

Hitch in a Ride, λοιπόν, από την Αμερικανίδα Amethyst Kaia και τον φετινό της μικρής διάρκειας δίσκο με τίτλο Pensive Pop, στον οποίο περιέχεται και μια διασκευή ενός από τα πλέον όμορφα και πετυχημένα τραγούδια των Joy Division, και αυτό βεβαίως είναι που θα ακούσουμε τώρα. Love Will Tear Us Apart.

Όσο ενδιαφέρουσα όμως και αν είναι η όποια διασκευή του όποιου τραγουδιού, φίλοι και φίλες, πάντοτε ως γνωστόν η αυθεντική εκδοχή έχει άλλη γλύκα, οπότε να γιατί και εμείς σήμερα θα ακούσουμε και πάλι το ίδιο αυτό υπέροχο τραγούδι των Joy Division.

Και πάλι η Joy Division, φίλοι και φίλες, τη φορά αυτή με το Disorder από το 1979, μια χρονιά που σίγουρα ήταν η πλέον δημιουργική της μετά-το-punk εποχής, αφού τότε είναι που θα μπαίναν και οι βάσεις για το μετέπειτα New Wave.

Από την ίδια χρονιά και η Magazine που ακούμε στο Rhythm of Cruelty, αλλά και κάθε άλλο group που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Για τους λάτρεις της εποχής, να πούμε πως ό,τι ακουστεί σήμερα και βεβαίως και πολλά πολλά άλλα ακόμη είναι από μια πρόσφατη τριπλή συλλογή με τίτλο 1979 Revolting Style. I put your face down on my... 1979 Revolting Style.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, είναι η Ecstasy, ένα από τα πλέον εκλεκτικά και αρτίστικα γκρουπ της εποχής. Τους ακούμε στο Making Plans for Nigel.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: you stop dealing with people, you have less in society. They'll stand up and they'll join people on the right. And then we could easily get back to the 1930s again. And we all know what that means.
1: Σύγχρονοι όλων των προηγουμένων και η Fischer Z, μάλιστα είναι επιπλέον και από τα πολύ λίγα συγκροτήματα που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τις μέρες μας. Σε ένα παλιότερο τους τραγούδι τους ακούσαμε μόλις, το Stamp It Out, και πάμε τώρα να τους ακούσουμε και σε ένα από τα τελευταία τους, από πέρσι για την ακρίβεια, το Till the Oceans Overflow.

Άλλο ένα γκρουπ φίλοι και φίλες που κατάφερε από εκείνη την εποχή να φτάσει μέχρι τις μέρες μας και η Soft Cell. Τους ακούμε και αυτούς ένα από τα τελευταία τους τραγούδια, από φέτος για την ακρίβεια, το Bruises on All My Illusions.

Από τη νέα γενιά τραγουδοποιών της ηλεκτρονικής μουσικής, η Ελβετίδα Charline Minot, γνωστότερη ως Vendredi sur Mer, την ακούσαμε μόλις μαζί με τον Sam Tiba στο Desabuse. Συνεχίζουμε όμως πίσω στο χρόνο και πάλι, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 πηγαίνουμε τώρα, με τους Βρετανούς Dread Zone. Life, love and unity. Life, love and unity.

Πολύ πιο κοντά στις μέρες μας με το Some Kind of Game που ακούμε, φίλοι και φίλες, υπογράφεται από τους Against the Logic, ένα project πίσω από το οποίο δεν κρύβεται παρά ο χιλιανικής καταγωγής Αμερικανός DJ και παραγωγός Nicholas Jaar. Συνάμα, αυτό είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη, à la française. Ήχη και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από το 958 της R3.

όμορφη πόλη à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

0: ce jour depuis bientôt 60 ans. C'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Oh, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café. Plein de manières, vous étiez beau. Le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer. Au grand café, au grand café.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, τον 958 της ΣΕΡ3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα Τσερτέκο και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Le Grand Café, ο Benjamin Biolay τραγουδά Charles Trenet στο άλμπουμ συνεργασία με τους Nicolas Fitzman και Denis Benaros από την χρονιά του 2015. Και η συνέχεια ανήκει στην Αμελή Λεκχαγιόν, τη τραγουδίστρια και συνθέτρια από τη Λιόν, η οποία δίνει έμφαση στη θεατρικότητα και το χιούμορ στις εμφανίσεις της. Ξεκίνησε την πορεία της σε μπαρ και μπιστρό της γενετηράς της και την αγαπήσαμε με το τραγούδι «Ta petite flamme». Θα την απολαύσουμε ωστόσο στο ντεπουί από το άλμπουμ «La porte plume» του 2007. Καλή σας ακρόαση!

0: j'ai plus d'amis.
1: Περνάμε στον Λουάκ Λαντουάν, τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ο οποίος συνδέθηκε με τους Λαχού και τα Νου και Μουν Κοτέ Πανκ, ακολούθησε και σόλο πορεία. Το 2007 συνεργάστηκε με τον ακορντεονίστα Ζαν Κορτή στο άλμπουμ του Versatile και θα ακούσουμε τη σύνθεση «Ma Petite Chanson».

Στη συνέχεια η Ζαζά Φουρνιέ συναντά τον γαλλονιγηριανό τραγουδιστή της hip-hop Fefe στο La Java de Thimposter από τον δίσκο της Le Départ.

Πάει, φύγαν αυτοί με το μηχανάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με το γκρουπ του σήματος της όμορφης πόλης La Française, τους αγαπημένους Tétrette του Christian Olivier, με τους folk rock chanson ήχους τους. Το Emma είναι μια μαγική στιγμή συνάντηση με την εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιό και ερμηνεύτρια Jeanne Moreau.

Είναι η ομοσπονδία Φρανσές στον 958 της ΣΕΡ, τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας στο τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια η Γκέρ Σπατή, η Γαλλίδα καλλιτέχνης, η οποία υπήρξε κυρίως χορεύτρια. Συνδέθηκε με την όπερα, τον Roland Petit, τη σύγχρονη χορογραφία, το θέατρο, την performance και την ευρωπαϊκή pop με την μεγαλύτερη επιτυχία της Etienne, που θα διαδεχτεί στη συνέχεια το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Σε πάζα σε». Η Γκέρ Σπατή, η οποία έφυγε από τη ζωή 21 προς 22 Ιουνίου. Το βίντεο κλιπ του Ζαν Μπατίστ Μοντινό για το Ετιέν, γυρισμένο σε ασπρόμαυρο, προκάλεσε σκάνδαλο διότι είχε γυμνά σώματα, υπαινιγμούς και διάφορες άλλες καταστάσεις. Εμείς όμως ας ακούσουμε την μεγάλη επιτυχία της Ετιέν του Βενσάν Μπρουλέ.

Από το τραγούδι «Τιέντες Γκιος Πατίστων» «Τιένταό» τον βετεράνο τραγουδιστή και συνθέτη της synth-pop, αστέρι της δεκαετίας του 80 κυρίως, αλλά και εθελή καλλιτέχνη, ο οποίος επανεφευρίσκει τον εαυτό του εδώ και δεκαετίες, θα ακούσουμε το «Bleu Comme Toi» από τη χρονιά του 1988.

Παραμένουμε στη δεκαετία του 80 με τον Ζαν Σουλτέ, ερμηνευτή, παραγωγό, περκασιονίστα και κιμπορντίστα. Μαροκινής καταγωγής μουσικός, έγινε γνωστός για το σίγγλ του 1981 Confidence, Pour Confidence, με το οποίο θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française των 958 της R3 σε ηχούς καλοκαιρινούς. Jean-François Maurice, ο τραγουδιστής και στιχουργός, ο οποίος γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου του 1947 στη Μασσαλία, επιβίωσε στις 6 Νοεμβρίου του 1996 στο Παρίσι. Ο Jean Albertini, όπως ήταν το αληθινό του όνομα, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1978 με το θρησιακό 28 degrés à l'ombre, Μονακό, και έγραψε τους γαλλικούς στίχους, γιατί πρόκειται για ένα τραγούδι των Ιταλών Σαν Διέκο. Λοιπόν, έγραψε τους γαλλικούς στίχους μαζί με τον Didier Barbelivien. Και στη συνέχεια, σε Serge Gainsbourg του 70, αλλά με έναν αέρα ανανέωσης, καθώς το κομμάτι που θα ακούσουμε αγγίζει ο Damon Ritchie στο remix. Πρόκειται για το Sea, Sex and Sun.

Je ressuscite.

Συνεχίζουμε με δίσκο ήχους από τον Claude François, γνωστό ως Κλοκλό, ο pop star, μουσικός συνθέτης επικεφαλής δισκογραφικής, του οποίου η ζωή έγινε ταινία. Έγινε διεθνώς γνωστός χάρη στο Comme d'habitude, που δεν είναι άλλο από το My Way που τραγούδησε ο Frank Sinatra. Εμείς όμως θα ακούσουμε την δίσκο επιτυχία του, Alexandrie, Alexandra.

Δεκαετία του 70 και η Δαλιδά συνδέεται άψογα με το κύμα της disco μουσικής και διασκευάζει το πολύ γνωστό Bésame Mucho της Consuelo Velázquez με το δικό της τρόπο. Η παραγωγή είναι του αδελφού της Orlando και με την σύνθεση αυτή θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης La Française, τάσεις και προτάσεις γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Εδώ είμαστε συντροφιά σας και σήμερα Δευτέρα 22 του Ιούνιου, καλή εβδομάδα. Εντάξει, αστρονομικά μπορούμε να πούμε και καλό καλοκαίρι από χτες, διότι χτες ήταν το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη